0: είναι 6. Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη, ξέρεις ότι ακούς μισή 9.39.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Νησί 939.
1: Μέσα σε κρύες αγκαλιές, σε άδειες και άσκοπες.

0: Καλημέρα Αθήνα από το Πάμε Πρωινό. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε και Ελένη.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει. Και ποιος δεν έχει έναν Κώστα και ποιος δεν έχει μια Ελένη στο σπίτι του. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην αδερφούλα σου.
0: Να πω στην αδερφούλα μου χρόνια πολλά, είναι η Κωνσταντίνα. Στην κουμπάρα μου την Ελένη. Αυτά έχω εγώ κοντινά πρόσωπα.
1: Έχω.
0: Και τον ξαδερφό μου τον Κωνσταντίνο. Έχεις, ε.
1: Τον καλύτερο μου φίλο, βρε. Το στήριγμά μου στη ζωή αυτή, τον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά, Κωνστάκη μου, να σε χαιρόμαστε. Και πάρα πολλούς άλλους φίλους και φίλες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, φαντάζομαι τώρα κάθε σπίτι, κάθε παρέα έχει σίγουρα και μια γιορτή σήμερα. Να τους χαίρεστε. Είναι η εθνική μας γιορτή σχεδόν. Σχεδόν, έτσι είναι σχεδόν.
1: Τι ωραία που άνοιξες με αυτό το τραγούδι.
2: Σε γουστάρει η χωριά της, α!
0: Σε γουστάρει η χωριά της, γιατί σαν σήμερα το 2005 είχαμε αυτό.
1: Ου, σαν σήμερα!
0: Το κερδίσαμε τότε. Ανήμερα της εορτής της η Ελένη το σήκωσε.
1: Ωραία, ε! Ήταν η γιορτή της όταν το σήκωσε, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ας θυμόμαστε αυτά τώρα κι εμείς.
1: Εντάξει.
0: Ας χαρούμε με το Μαϊνάβρο αν πάλι.
1: Τα είχαμε ζήσει, τα ζήσαμε, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Φορτούνης στον τρίτο πρόσωπο. Είναι η Αθηνά Αφαλίδου και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 με την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Η οποία έρχεται, έχει ξεκινήσει, είναι στο δρόμο. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπάρα.

0: για το water fun. Εμείς θα πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Τι θα γίνει, έχει κάνει το πρώτο σου μπάνιο.
1: Θα πάμε οπωσδήποτε να κάνουμε μπάνιο. Α, νόμιζα ήθελα να κάνεις νεροτσουλήθρα.
0: Θέλω να κάνω και νεροτσουλήθρα.
1: Θα κάνουμε. Θα κάνουμε και νεροτσουλήθρες. Ωραία, θα το κανονίσουμε να πάμε.
0: Ωραία.
1: Θα πάρουμε εμείς οι τρεις, εγώ, εσύ, ο Αλέξανδρος.
0: Το άλλο σου κου, γιατί αυτό.
1: Το άλλο
0: βλέπω ένα στραπό,
1: βροχές.
0: Θα σας τα πω στον καιρό, δεν ξέρω, θα κάνω μια πρόβλεψη.
1: Λοιπόν, θέλουμε να ζεσταθούμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, την επικοινωνία σας. Καταλαβαίνετε, τώρα υπάρχει ένα συντονισμός εδώ πέρα. Θέλουμε να, να ανέβουμε σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ακούσουμε τη μουσική μας για το ξεκίνημα. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Σε λίγο έχει και Αργυρό, έχει Χατζηγιάννη, έχει και Μαζονάκη. Τώρα η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμος. Το πάμε πρωινό. Καλημέρα.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχοί.

0: Όχι, είναι Πέμπτη, παιδιά, είναι πάμε πρωινό και έχουμε ζεσταθεί, έχουμε πιει το καφεδάκο μας και ξεκινάμε να πάμε μέχρι και τις 10 και να πούμε και χρόνια πολλά στην Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Και όπως κάθε μέρα, Αθηνά, εδώ πέρα η Ελένη μας έχει στείλει καλημέρες.
1: Καλημέρα στην ομορφή τουρισμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα μου. Να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Προπαρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για πολλά.
0: Να χαίρεσαι και τη γιορτή σου. Πάμε
2: βέβαια
0: να δούμε τα viral news, να δούμε τι έχει γίνει με την Οσμή. No news,
2: good news. Τι συνέβη, τα άπες εσύ εχθές. Εν τέλει από πλοίο ήταν.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Αφού είπαν, βγήκαν στις ειδήσεις και είπαν από πλοίο.
0: Πιθανόν. Όχι, πιθανόν.
2: Πιθανόν είπαν.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Πάμε τώρα στην ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, το Ισραήλ. Γιατί υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία για τη συμφωνία με το Ιράν και υπάρχει έντονη διαφωνία ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Προφανώς το Ισραήλ έχει και το δικό του προσωπικό συμφέρον εκεί πέρα και ο πρόεδρος Νετανιάχου, οπότε υπάρχει διαφωνία τώρα, γιατί μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει νέα αμερικανική πρόταση προς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα με τον πρόεδρο είναι ακριβώς στο όριο στο να ξεκινήσει ξανά η διαμάχη ή στο να λυθεί το πρόβλημα. Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πάρει τη σωστή απάντηση, λέει ο Τραμπ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι 100% ικανοποιητικές για να προχωρήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, μέσω του Πακιστάν που είναι ο διαμεσολαβητής, υπάρχει νέα πρόταση που δεν την έχει απορρίψει το Ιράν. Δηλαδή την καλοβλέπει. Για να δούμε.
2: Εγώ εχθές έβαλα βενζίνη εντωμεταξύ. 40 ευρώ, ούτε το μισό ντεπόζιτο.
0: Είναι αυτό που λένε εμείς και πριν και τώρα, 40 ευρώ βάζουμε.
2: Ναι, αλλά τώρα ούτε το μισό ντεπόζιτο. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα υπάρξει σύμφωνα με τον Υπουργό μας Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, ολική ανακατασκευή για 14 ιστορικούς σειρμούς της γραμμής 1, δηλαδή το παλιό, το ΙΣΑΠ, το ηλεκτρικό που λένε. Και έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ο πρώτος. Είδα χθες μάλιστα έναν, ο οποίος είναι μισός βαμμένος πράσινος, μισός ρόζο, κατά του γκράφιτι, ο οποίος έχει ανακαινιστεί πλήρως, έχει μέσα καινούργια συστήματα, έχει air condition και ούτω καθεξής.
2: Εννοεί σειρμό δηλαδή.
0: Σειρμό.
2: Α, μάλιστα.
0: Και θα υπάρξει ανακατασκευή σε 14 και τα δρομολόγια θα αυξηθούν. Λέει, στόχος είναι μέσα στη νέα χρονιά να είναι κάθε 5 λεπτά τα δρομολόγια, κάθε 8,5 που είναι τώρα.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το αέριο, για αυτή τη δυσάρεστη μυρωδιά στην Αττική, υπάρχει μέχρι το Σαρονικό γίνονται οι έρευνες για να δοθούν απαντήσεις. Δεν έχει
2: βγει πόρισμα.
0: Όχι, δεν
2: τι
0: έχει
2: είναι
0: βγει
2: αυτό που μυρίζει,
0: πόρισμα.
2: Γιατί είναι αυτό
0: έτσι,
2: που μυρίζει.
0: Δεν μύρισε εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Εδώ όχι, δεν μύρισε. Στα νότια λέει μύριζε.
0: Σε αυτά τα αέρια ξέρεις, ας πούμε το γκάζι, ας πούμε το υγραέριο που μυρίζει. Τον γκάζι, ναι, που λένε. Η μυρωδιά του δεν είναι αυτή που έχει το αέριο. Κανονικά το αέριο του γκαζιού είναι
2: άοσμο. Ναι, ναι, έτσι. Το ξέρω. Τη βάζουν επίτηδες για να το αντιλαμβάνεσαι.
0: Για να βλέπεις αν υπάρχει διαρροή και ούτω καθεξής. Ναι. Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο που μυρίζει, δεν είναι καλό.
2: Πάντως δεν επέλεγαν και μια άλλη μυρωδιά, αφού τη βάζεις που τη βάζεις εσύ, δεν βάζεις μια μυρωδιά μέντα.
0: Μπράβο.
2: Κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Να μυρίζει αέριο. Σαν αέριο. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, υπουργός από την άλλη, είπε ότι στα βαρέα και ανθυγιεινά θα μπουν οι νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων, θα πούμε εμείς επιτέλους. Έτσι.
2: Γιατί τόσα χρόνια δεν ήταν οι άνθρωποι στα βαρέα.
0: Όχι. Όχι. Και πολύ σκληρές συνθήκες και εργασίες.
2: Δεν φαντάζομαι δυσκολότερες συνθήκες εργασίες.
0: Απ' την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε μήνυση σε Κουσουλό και Γεωργιάδη. Κάτσε να δω για ποιο λόγο τώρα, γιατί εδώ πέρα κλείσαν το παράθυρο.
2: Κύριε Κωνσταντοπούλου, αυτές τις μέρες είναι σε
0: μεγάλο. Έχει μια ενέργεια, μια ενεργητικότητα. Η έγγραφη έκκληση αφορά κατηγορίες, λέει, για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή κατάθεση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους. Κατά του κυρίου Πέτρου Κουσούλου. Καλά, ο κύριος Κουσούλος και αυτός έχει μια ενεργητικότητα.
2: Ναι.
0: Οπότε, μία ο ένας, μία ο άλλος, έπεσαν οι μηνύσεις. Και τέλος, θα πάμε τώρα στη Ζάκυνθο, όπου έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών ένας άνθρωπος. Προσπαθούσε να περάσει με το μηχανάκι και έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών. Κάποτε θα συνέβαινε.
2: Δεν τις βλέπεις κιόλας, παιδί μου. Παντού τρύπες για οπτικές ίνες. Εν τω μεταξύ, μετά τις κλείνουν, ανοίγουν για την ΕΙΔΑΠ. Τις ξανακλείνουν, ανοίγουν για το ρεύμα.
0: Οπότε, εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στο δρόμο σας. Σαφάρι δηλαδή, και να προσέχουμε σε ποια τρύπα θα πέσουμε.
2: Μα τι πράγμα είναι.
0: Όπως αναφέρει ο άνθρωπος που έπεσε, επιχείρησε να στρίψει, λέει, ο τροχός της Βέσπας βρέθηκε μέσα στο ανοιχτό κανάλι και έπεσε ακαριέα.
2: Χριστός του, είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Η κυρία είναι. Έτσι, ναι, είναι καλά. Στην περιοχή του εργασίου έπεσε. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή με τη σύγχυση στο δόστρωμα. Γιατί γιατί...
2: Δεν τελειώνουν όμως και αυτά.
0: Γιατί τα να πράγματα. Κλείσουν
2: δηλαδή,
0: αποκλείται.
2: Άντε, κάποια στιγμή, ας πούμε, 10 χρόνια τώρα περνάτε οπτικές ίνες. Σε κάποια στιγμή κλείστε τις τρύπες, να τελειώνουν.
0: Και το ίντερνετ στο σπίτι μου ακόμα σέρνεται.
2: Ακριβώς. Αυτό που το πας. Αυτό που το πας.
0: Οπτική να έχουμε κι εμείς. Γιατί ρε παιδιά.
2: Σέρνεται κι σένα, ε.
0: Καμιά τρύπα θα είναι.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα στο ρυθμό 949. Καλημερούδια.
1: Βασίλη,
0: ναι.
1: Θέλω να μας στείλουν στο 6937-949-949 ο κόσμος τις καλημέρες του. Αλλά εχθές θέλω να μοιραστώ μαζί σου από χθες μια μεγάλη επιθυμία η οποία, ναι, μου έχει γεννηθεί. Βλέπω εκεί στο TikTok, ναι, τα απογεύματα που χαζεύω, ας πούμε, και δεν δουλεύουμε έτσι για μια ωρίτσα. Κάτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν στα βγάζει εσένα. Κάτι ιταλικά που φτιάχνουν εσπρεσάκια, που φτιάχνουν τέτοια σε κάτι πλατείες στην Ρώμη, στη Φλωρεντία.
0: Κάποια στιγμή μου έβγαζε έναν συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος σε ένα μαγαζί, πολύ ωραία διακοσμημένο με λεμόνια, έφτιαχνε φυσική λιμονάδα.
1: Μπράβο! Και αυτό μου τον έχει βγάλει. Και βάζει και μια λεμονάδα.
0: Μετά
1: με ένα λεμόνι.
0: Έναν Ιταλό πάλι σεφ, ο οποίος τον κοροϊδεύει, βοηθός του, και τον ανεβάζει συνεχώς και τον,
1: ναι,
0: κοροϊδεύει.
1: Ναι.
0: Όλο κάτι τέτοιο. Γιατί από Ιταλία συνεχώς μας,
1: ναι,
0: βγάζει από
1: εμένα
0: πέρα.
1: Μου έβγαλε χθες, ας πούμε, ένα μαγαζί, κάπως λέγεται, Τιέντσνερ, κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Σε
0: Ιταλία.
1: Μια πλατεία στη Ρώμη.
0: Ορίστε.
1: Στην πλατεία Λουτσίνο, λέει, που φτιάχνει ένα εσπρεσάκι, ένα Ιταλό εκεί, ο Μάρκο. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο.
1: Και λέω, μήπως να πάμε, ρε παιδιά, μια Ρώμη κάπου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Να πάμε να δοκιμάσουμε τους καφέδες εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, και τις λεμονάδες.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Θα σε πάω τώρα, βέβαια, μέχρι τον ιερέα, τον κύριο Διονύση Ταμπάκη, στο Ναύπλιο. Μια τη Ρώμη.
1: Εκεί παντρεύτηκα εγώ στο Ναύπλιο.
0: Αλήθεια.
1: Έκανα πολιτικό γάμο, ναι.
0: Α, δεν πιστεύω να παντρεύεται, σε πάντρεψε ο Διονύσιος Ταμπάκης.
1: Ο δήμαρχος.
0: Σωστά έκανε, ναι, τέτοιο δήμα. Εντάξει, τέτοιο γάμο. Λοιπόν, κυκλοφόρησε δίσκο ο άνθρωπος εκεί, ο ιερέας, ο άνθρωπος, λοιπόν. Και το μουσικό περιοδικό Pitchfork το βαθμολογεί με 8,4. Α, ωραία.
1: Τι δίσκο, σαν τους Παπαροκάδες που έλεγε.
0: Για να ακούσουμε,
1: ένα
0: λοιπόν. Για να ακούσουμε.
1: Είσαι.
0: Για να ακούσουμε. Oh. Να το.
1: Opa.
0: Paradise Metal.
1: Metal. Metal, ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Metal.
0: Έχει τέκνο επιρροές. Είναι αφιερωμένος ο χριστουγεννιάτικος δίσκος στην απερατοσύνη του νησιού. Του Θεού. Το μπερδεύτηκα γιατί παράγει και το Viber.
1: Την απερατοσύνη του Θεού.
0: Του Θεού, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Έχει doom metal, industrial ήχους, ambient drone, techno.
1: Ωραία ακούγεται.
0: Και μάλιστα έχει κάνει και πειραματισμούς εμπνευσμένους από dubstep. Ο Πάτερ Διονύσιος.
1: Κοίτα ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Να το
1: πούμε. Βοήθειά
0: μας. Σύνθεση.
1: Να το. Πολύ ωραίο.
0: Έχει ένα βυζαντινό.
1: Ήταν εκεί Παπαροκάδες κάποτε, είχε εσύ το CD. Εμείς το είχαμε πάρει οικογενειακό στο CD.
0: Οι Παπαροκάδες ήταν κανονικοί
1: Καλέ, τι λες, ήταν παπάδες στην Ναύπακτο, στην ορεινή ναυπακτία. Είχαμε πάει και στο μοναστήρι, εμείς τους είχαμε γνωρίσει. Με τα 62 σήμαντρα και τις 68 καμπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Ορεινή ναυπακτία. Το CD είχε κάνει μεγάλο πάταγο, σε πληροφορώ. Δεν το είχατε εσείς, ρε Βασίλη, εντύπωση μου κάνει.
0: Ένα κύριε Λέσον Ροκ τώρα, το δίναν.
1: Κοίτα ο κύριος Διονύσιος, ο Πάτερ Διονύσιος, τι ωραία.
0: Ωραίο είναι, κοίτα, δεν είναι οχλητικό.
1: Όχι,
0: αυτό
1: έχει και στίχο ή μόνο μουσική.
0: Όχι, συνθέσεις έχει προς το παρόν.
1: Α, συνθέσεις.
0: Δεν έχει στίχο. Εντάξει.
1: Ναι, να βρούμε τους Παπαροκάδες ένα hit που είχαν κάνει τότε.
0: Έχουν
1: οι
0: Παπαροκάδες κανονικό
1: τρόπο. Παιδί μου, γινόταν χαμό, σου λέω τώρα.
0: Σε λίγο.
1: Ας μας στείλει ο κόσμος στο Viber να δει. Πείτε στο Φορτούνι, ρε παιδιά.
0: Προτείνετε.
1: 6937-949-949.

0: οποίος ξέρει αυτό το τραγούδι το οποίο μου έβαλε στην Άνω. Έναν, εγώ δεν το ξέρω.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, στείλτε στο βάρο. Ένα τσιπάκι, το σόδα, που θα σώδει. Δεν το
0: πρώτη
1: θυμάστε
0: μετάδοση.
1: Αυτό.
0: Πού να το ξέρω.
1: Πάρω, τι πρώτη μετάδοση παιδί μου, αυτό το CD είχε γίνει πλατίνα. Το είχαμε όλοι. Στείλτε ρε παιδιά στο Viber, στο γενιά μου, στο 6937-949-949.
0: Μεγάλος ήμουνα.
1: Είχατε τα τραγούδια των Παπαροκάδων. Είχανε κάνει Βασίλη, δεν καταλαβαίνεις τι είχε γίνει με τους Παπαροκάδων.
0: Για πλάκα, για να κοροϊδεύουμε.
1: Όχι για να κοροϊδεύουνε, τους άρεσε. Εδώ είχαμε πάει στο μοναστήρι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ξέρεις τι ωραία που ήταν, είχαν και ζωάκι. Παροκάδες.
0: Στέλνουμε, ξέρουν τους Παροκάδες.
1: Ορεινή ναυπακτία.
0: Έλα το τσιπάκι.
1: Εκεί είναι ακόμα.
0: Έλα το τσιπάκι για να πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, θα πάμε διάλειμμα. Πρέπει όμως πρώτα να σας πω κάτι που ξέρετε ήδη. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο οι έφηβοι εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Υπάρχει όμως το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα κόσμος πλοηγούνται online και μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα φυσικά με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: και ερχόμαστε για να ακούσουμε τα δικά μας.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτοχνιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Τι
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Ναι, έλα, Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
16: Είπε μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
18: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapoutsia.gr. Σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
22: Welcome back, ταλεντάρες μας, 7:33, παπάκια μας, 7:33, που σημαίνει ότι περίπου σε ένα τεταρτάκι από τώρα βγαίνετε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε νεροτσουλίτρες για 4 άτομα.
23: Οικογενειακό εισιτήριο Water Fun Water Park, 7:50, θα καλέσετε στο 210-6835-722 φυσικά, απευθυνόμαστε στους μικρούς μας φίλους, έτσι.
22: Βεβαίως, όχι ακόμη, βρίσκετε τη φράση που λέει το παπάκι κάτω από το νερό και κερδίζετε. Τώρα, εκεί δεν πάμε χωρίς την απόλυτη αντιλιακή προστασία και μάλιστα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές και μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοκευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies. Τώρα, τι κίνηση να έχει τέτοια ώρα 7:30?
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Αν έχεις απορία θα βγάλουμε τον drone και ο πράκτορ Βουφού θα μας ενημερώσει για την κίνηση τώρα, 7:30.
22: Λοιπόν, κινησούλα Πέμπτη. Συνήθως οι Πέμπτες είναι δύσκολες. Η Συγκρού κολλάει προς τα πάνω και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η οδός που λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου, αν δεν την ξέρετε έτσι, είναι ο δρόμος που πάει από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, προς τα πάνω, έτσι, για να βγούμε προς την Κατεχάκη, προς τον περιφερειακό. Τώρα, το ποτάμι στο κατέβασμα κυρίως έχει σταμάτα ξεκινώντας από τη Λυκόβρηση και σταματώντας περίπου στο ύψος της Ιερά Οδού και ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά. Α, και το πρωινό ποτηλιάρισμα, εσύ που πας για τη δουλειά σου, μάλλον, από το Χαϊδάρι για να βγεις μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Καλή υπομονή.
21: Ο καιρός σήμερα.
24: Λοιπόν, πιείτε το καφεδάκι σας. Πιείτε το καφεδάκι. Τώρα, μια γουλιά, ωραία. Λοιπόν, φέρτε εδώ να το γυρίσω εγώ τα τούμπα. Πόπο. Τι βλέπω.
22: Στον πάτο και να πατήσω.
24: Πάτα με το δάχτυλο στον πάτο. Ναι, κοίταξε. Ανοιχτά τα βλέπω τα πράγματα. Καλό φλιτζάνι. Καλό φλιτζάνι. Εσένα σου έχει πέσει μια ξανθιά με κοντό καρέ δίπλα. Πολύ καλή αυτή. Τώρα τα άκουσε πρόσφατα
22: τα μάτια. Αλφα.
24: Ναι, το αλφα. Ένα αλφα βλέπω. Αφαλίδου. Και ένα μη. Μπέτι.
22: Μπέτι,
24: έρχεται και η Μπέτι. Λοιπόν, έχει ήλιο έξω ηλιοφάνεια. Τώρα τοπικές βροχούλες μπορεί να πέσουν εκεί γύρω στο απόγευμα. Κατά τόπους βλέπω. Μην αγχωθείς, δεν είναι κάτι. Σε δύο τέρμινα το πολύ θα έχει περάσει. Τώρα, το Σάββατο βλέπω πολύ σύννεφο. Πολύ μαυρίλα.
22: Μπάνιο βλέπετε για το Σάββατο?
24: Όχι, δεν βλέπω μπάνιο για το Σάββατο. Στην λουζιέρα σου σε βλέπω να λούζεσαι. Πολλά σύννεφα βλέπω, βροχούλες τοπικές. Όχ, αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρέχει, θα βρέχει. Τώρα σήμερα 26 βαθμούς Κελσίου βλέπω, είναι 26 ξεκάθαρο. Πρέπει να είναι βαθμή Κελσίου. Γιατί η ηλικία σου δεν είναι σίγουρα.
22: Πόσο είναι?
24: 26.
22: Και κάτι ακόμα.
24: Ναι. Εντάξει, γι' αυτή σε τρεις φορές πίσω στον κόρφο σου. Να. Έτσι, να φύγει το σύννεφο, μπα και βγάλει ήλιο.
0: Ωραία.
24: Μπε.
1: Το θυμάστε αυτό στην ταινία, την αγαπημένη σου ταινία.
0: Δεν θυμάμαι τη.
24: Μπε.
0: Ένα βλαχοπούλου.
24: Πού είσαι, μπε, τι έρχεται.
0: Ένα εκατοστάρι.
24: Να μου κάνει αέρα.
0: Βγάλετε ένα εκατοστάρι να κάνετε αέρα, παιδιά, τώρα, γιατί σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρα και πρέπει να συζητήσουμε.

0: έρχονται τα πολλά λόγια, γιατί η Αθηνά Αφαλίδου έχει έρθει αρματωμένη, παιδιά, στο Πάμε Πρωινό της Πέμπτης για να συζητήσουμε στο Για Πες. Για Πες.
1: Πολλά λόγια θα υποθούν σήμερα, γιατί κάθε
0: το
1: μέρα τέτοια ώρα
0: μας λες.
1: Ανοίγουμε το θέμα συζήτησης.
0: Το φλιτζάνι μας λες ακόμη.
1: Θα υποθούν λόγια και συγκεκριμένα λέξεις. Λέξεις πολλές θέλω, γιατί σήμερα για να γελάσουμε θέλω να μας πείτε εδώ στο Πάμε Πρωινό, και εσύ Βασίλη σκέψου τώρα, ποια είναι η λέξη που την κάνει συνέχεια Σαρδάμ και δεν μπορείς να την πεις με τίποτα και τη λες συνέχεια λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλές. Για σένα λέω.
0: Σαρδάμ, άπειρα Σαρδάμ, αλλά δεν είναι θέμα Σαρδάμ.
1: Μία φορά, ας πούμε, τη λέξη κληρωτίδα δεν την έχεις πει σωστά.
0: Δεν είναι
1: τη λέξη κληρωτίδα, μία φορά
0: απλά
1: δεν την έχεις πει σωστά.
0: Λέμε άλλο θέμα από αυτό που έχουμε πει. Δεν
1: όχι.
0: Έχουμε πει να πούμε Σαρδάμ.
1: Όχι, τη λέξη που σε δυσκολεύεις να την πεις.
0: Λέξη που προφέρεις λάθος.
1: Ναι, ποια
0: όχι,
1: είναι η λέξη.
0: Γιατί δεν μπορείς να την πεις, γιατί έτσι την έχεις μάθει λάθος και τη λες λάθος. Ας πούμε.
1: Ναι. Εσύ προφανώς την έχεις μάθει λάθος αυτή τη λέξη.
0: Όχι, αυτό είναι Σαρδάμ.
1: Απλά μπερδεύεσαι.
0: Ξέρω ότι άμα θέλω να διαβάσω, διαβάσω.
1: Για πες την.
0: Κληρωτίδα.
1: Ούτε να τη διαβάσεις δεν
0: μπορείς. Τι λέω όμως κληρωτίδα.
1: Για πες την άλλη μία.
0: Κληρωτίδα.
1: Έτοιμος ήταν.
0: Ναι, κατάλαβες. Αυτό είναι Σαρδάμ. Ας πούμε παραδείγματος χάρη λέω λάθος το όνομα της Τζοσεφίν.
1: Πώς τη λες?
0: Τζοτζεφίν.
1: Ναι, τη λες Τζοτζεφίν.
0: Κατάλαβες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Το
0: κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, αντί τηλεόραση, λέω τηλεόραση κάποιες φορές.
1: Τι?
0: Την τηλεόραση.
1: Για πρόβλημα σύνδεση.
0: Κατάλαβες. Αυτό δεν είναι Σαρδάμ. Είναι, λέω τη λέξη κάπως.
1: Ναι.
0: Αντί για. Καμιά φορά στα αγγλικά, δηλαδή όταν λέμε κατέβασε το application, λέω application, λέω κάτι άλλο. Δεν λέω application.
1: Ναι.
0: Λέω το application. Αλλά γιατί. Έτσι έχω μάθει να το λέω.
1: Έτσι έχεις μάθει να το λες.
0: Και έχουν πολύ πλάκα γενικότερα και κάποια βίντεο με τις μαμάδες μας, τους παππούδες μας, πιο μεγάλα άτομα που τους βάζουν να προφέρουν πράγματα στα αγγλικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν θα ξεχάσω στο παρελθόν, πολλά χρόνια αρκετά πριν, που ήμασταν στο σπίτι μας με τη μαμά μου και εκείνη την περίοδο έπαιζε με μεγάλο σουξέ στην τηλεόραση μια εκπομπή με τη Σεμίνα Διγενή που λεγόταν Made in Greece.
1: Ναι.
0: Οπότε η μάνα μου ήθελε να την παρακολουθεί αυτή την κατηγορία. Και εκεί που είχε καθαρίζει και ξέρω εγώ τι κάνει κάποιες δουλειές, ας πούμε. Μάλιστα ήταν ανεβασμένη πάνω σε μια καρέκλα, θυμάμαι. Γυρνάει και μου κάνει ρε Βασίλη, για πάλι λίγο την τηλεόραση. Έχει ξεκινήσει το Μάντε η Γρέκε.
1: Ποιο?
0: Το Μάντε η Γρέκε.
1: Μάντε η Γρέκε.
0: Είναι λέει Made in Greece.
1: Ψυχούλα μου, υπέροχη.
0: Και θυμάμαι ότι είχαμε πέσει κάτω τα γέλια, έπεσε την καρέκλα κάτω.
1: Με το
0: δικό της. Με το δικό της. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ πλάκα και αυτά θέλουμε να μας πείτε. Ανθρώπους, ας πούμε, ή εσείς, ή φίλους σας, ή μεγαλύτεροι, που πώς προφέρουν κάποιες λέξεις.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, έχεις δίκιο. Εμένα η μάνα μου μια φορά είχε πάει στη Win. Έχει κλείσει τώρα αυτή η εταιρεία, δεν κάνουμε διαφήμιση. Γιατί ο πατέρας μου ταξίδευε, είναι ναυτικός και ταξίδευε εκτός Ελλάδας. Και είχε έρθει ένας λογαριασμός τεράστιος. Προσπαθούσε λοιπόν να της εξηγήσει η υπάλληλος ότι είχε θέμα με το roaming. Το ξέρεις το roaming.
0: Roaming.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Τα δεδομένα στο εξωτερικό.
1: Με το roaming. Και κάτι μάνα μου. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Είχαμε Ρόνι και μας το κόψατε. Έχει γράψει ιστορία αυτή. Όλοι μου οι φίλοι που ήταν μπροστά γιατί είχαμε πάει να μου λένε είχαμε Ρόνι και μας το κόψατε.
0: Τέλειος ο Ρόνι. Λοιπόν, τέτοια παραδείγματα θέλουμε να μας στείλετε στο Viber.
1: Ναι, να γελάσουμε στο 6937-949-949 και ηχητικό αν χρειαστεί.
0: Αμέ.
2: Καλέ και το πρωί, ο ρυθμός το πάει τάπα.
3: Ρυθμός 949.

0: Λάζαρος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, έτσι. Το θυμηθήκαμε και αυτό στο Πάμε Πρωινό.
1: Εγώ θα σου πω 7:50 ακριβώς. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. 2:10, 68:35, 7:22.
0: Δεν σχολιάζει το
1: τραγούδι όμως,
0: άρεσε.
1: Μα τώρα τα παπάκια, ξέρεις τι έχει γίνει στις γραμμές. Μου άρεσε πάρα πολύ το σώμα με σώμα και μου αρέσει και πάρα πολύ ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά μου αρέσει ακόμα περισσότερο που έχουμε 15 γραμμές στην αναμονή. Γιατί τα παπάκια καλούν, τα παπάκια θέλουν να παίξουν. Λέμε ότι το παπάκι πάει στην ποταμιά, βουτάει μέσα και λέει τη φράση, εσύ αν τη μαντέψεις σωστά, κερδίζεις δωράρα εισιτήριο 4 ατόμων Water Fun Water Park. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από τον κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, και τι σε περιμένει εκεί? Ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες και τις αναπαυτικές ξαπλώστρες.
0: Τελειώσαμε, τα πάμε.
1: Να μπουν στο www.waterfun.gr να τα δουν, να μάθουν και περισσότερα.
0: Για να υποδεχτούμε τον κόσμο μας. Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, με ποιον μιλάμε, πόσο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι? 10.
1: Μπράβο. Πώς σε λένε, κούκλα μου?
2: 17.
0: Α, έχουμε και 10, έχουμε και 7.
1: Σούπερ.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα είστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε μαζί σχολείο, στο ίδιο πηγαίνετε?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Τέλεια. Ποιος δεν έχει ξαναπαίξει?
2: Κανείς δεν έχει ξαναπαίξει.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ξέρετε πως παίζετε το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Φύγαμε τότε, δεν λέω καμία λεπτομέρεια. Παπάκι πάει, καλέ
1: παπί. Παπάκι, βούτα μέσα στο νερό και πες μας τη φράση.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω νεροσουλήθρα.
1: Τι είπε?
2: Θέλω να πάω νεροσουλήθρα.
1: Ωραία, το βρήκατε με τη μία.
3: Θέλω να κάνω νεροσουλήθρα.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο, με τη μία τα... Πώς σας λένε?
2: Κατερίνα. Εμένα Βασίλη.
1: Α, Βασίλης και Κωνσταντίνα. Αγάπη μου, είναι αδερφάκια.
0: Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά καταρχάς.
1: Ναι. Κατερίνα και Βασίλης. Ο Βασιλάκης και η Κατερίνα. Παιδιά, είσαστε τέλειοι, εκπληκτικοί. Το βρήκατε με τη μία, ρε παιδιά, πανέξυπνοι είστε.
0: Και θα πάτε και οι δύο νεροτσουλήθες, να ξέρετε.
1: Τα
0: φιλιά μας, καλό μάθημα. Θα περάσετε ωραία στις νεροτσουλήθες. Θα μας στείλετε και φωτογραφίες να σας δούμε, εντάξει?

0: γιατί μαγειρά.
1: Πώς τη λένε μωρέ, Μπέτι τη λένε.
0: Αυτή,
1: το
0: αυτή.
1: Βάζει το μαλλί Μπέτι. Σε μια ταινία το λέγανε αυτό.
2: Στη Βλαχοπούλου, στην Καφετζού. Έλεγα τον καιρό με καφέ σήμερα. Και έβλεπα κι εγώ ένα Μπέτι.
1: Έρχεται.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Good morning. How are you?
0: Είμαστε καλά εσείς.
1: I'm fine, well thank you, and you?
0: Fine.
2: Είναι Πέμπτη και εντάξει, για Πέμπτη βαστάμε ακόμα.
0: Γιατί συνήθως δεν καταλαβαίνεις την Πέμπτη που παθαίνουμε την κατάπτωση και κλαίνουμε και γκρινιάζουμε.
1: Παρασκευή. Αυτό ήρθε η Παρασκευούλα, πάει εβδομαδούλα.
0: Εργάζεσαι.
1: Εργάζομαι.
0: Αύριο.
1: Εδώ.
0: Α, δεν έχουμε άλλα.
2: Δεν έχεις γυρίσματα.
1: Δεν έχω, όχι.
2: Σάββατο, Κυριακή.
1: Όχι, αλλάξανε. Δευτέρα, Πέμπτη.
0: Α, γι' αυτό. Είχαμε μείνει εκεί.
1: Τι να κάνουμε, έχει κακοκαιρία. Έχουμε να κάνουμε φωτογραφίσεις εμείς εξωτερικές. Δεν γίνεται.
2: Ωραία. Δευτέρα, Πέμπτη καλύτερα από το Σάββατο.
0: Καλύτερα.
1: Ένα Σάββατο θα είχα και μία Δευτέρα.
2: Ναι. Εντάξει. Πολλές ώρες. Okay. Είπε ο Γελάκης Γαβαλάς χθες. Είμαι, του λέει, μη μου μιλάς καθόλου, πολύ κουρασμένος. 20 ώρες γυρίζει.
1: Τόμα. Χθες ξάπλωσα στις 10 το βράδυ.
2: Εγώ μη σου πω καλύτερα.
1: Εσύ και με τις 9.30.
2: 7 και 4.
1: Τι!
2: Φανταστείτε τι κούραση το μυαλό μου.
0: Με τις κότες, πραγματικά με τις κότες.
1: Ναι, με τις κότες όμως, πραγματικά.
0: Θα πούμε Μασούτη.
1: Θα πούμε Μασούτη, γιατί 50 χρόνια γιορτάζει, παιδιά, και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο λοιπόν ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Φεύγουμε και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.

0: σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά.
1: Η ώρα στο νησί είναι 8.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: Παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Τάκης και Μπούκλης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
9: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούκλης.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Τι
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε
16: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, έτσι να ξυπνήσουμε, να πάμε στις δουλίτσες μας. Σας έχετε ξυπνήσει μια ώρα νωρίτερα, παιδιά.
2: Ναι,
1: βέβαια. Και για τους σοκολατές.
3: Κοιμηθήκαμε και πολύ νωρίς εμείς, ρε παιδί.
4: Εντάξει, όμως κοιμηθήκαμε νωρίς. Είμαστε
1: τι ώρα κοιμάστε, δηλαδή, ρε παιδιά?
4: Εγώ σου λέω χθες κλάταρα, 7 και 4
3: και 4 το απόγευμα. Ακόμη ήταν μέρα έξω, γιατί νυχτώνει 8 και 20.
4: Εντάξει, παιδιά, κοίτα, η κούραση δική μου δεν είναι σωματική. Μπορώ να ανέβω βουνά. Το μυαλό μου έχει κουραστεί. Έχω κουραστεί να σκέφτομαι.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε μια.
4: Αλλά τι να κάνεις τώρα, δουλεύω και 7 στα 7.
3: Έρχεται καλοκαιράκι. Εγώ κοιμήθηκα 11. Το 11 είναι πολύ νωρίς για μένα.
1: Νωρίς.
3: Δεν είναι νωρίς το 11.
1: Χριστιανά μου, ξυπνάω 5.30 ώρα.
3: Μία η ώρα κοιμάμαι κάθε μέρα και μετά γυρνάω το μεσημέρι και κοιμάμαι.
1: Και ξανακοιμάμαι, συμπληρώνω.
3: Χθες κουράστηκα πάρα πολύ και κοιμήθηκα από τις 11 η ώρα και θα το προσπαθήσω να το τηρώ από εδώ και πέρα. Να κοιμάμαι 11 η ώρα.
1: Ναι, εσύ μπορεί να κοιμάσαι.
4: Σας το λέω και εγώ καιρό. Από την αρχή της σεζόν σας το λέω. Κοιμάστε νωρίς. Είναι άλλο.
3: Εσείς που μας ακούτε, κοιμάστε ή ξυπνήσετε ακόμη. Λογικά για να μας ακούτε, ξυπνήσατε.
4: Έτσι και πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Και έχουμε βάλει θέμα στο για πες.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τους συντροφεύσουμε μέχρι να πάνε στις δουλειές
3: τους.
4: Πες μας σήμερα στο Για Πες και περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο 6937-949-949. Έχουμε βάλει τη λέξη την οποία την έχεις μάθει και τη λες λάθος.
1: Λοιπόν, για χρόνια έλεγα λάθος τον κροκόδιλο. Τον έλεγα κορκόδιλο.
3: Και με όλοι μας.
4: Αυτό είναι δύσκολο. Ακούς,
3: και το κουρασάν. Κουρασάν.
1: Κουρασάν.
3: Τα παιδάκια τα μισά το λένε κουρασάν.
4: Να μην αναφέρουμε τη λουκανικόπιτα.
3: Μπράβο,
4: που τη λένε λουκανόπιτα όλοι.
3: Και νομίζω ότι είναι σωστό.
4: Είναι και σωστό.
3: Δεν είναι σωστό.
4: Λουκανόπιτα. Τι λουκανόπιτα.
1: Κοίταξε. Καλό είναι να μπερδέψεις αυτές τις λέξεις, γιατί αν μπερδέψεις τη βούρτσα.
3: Σωστό, ναι, σωστό.
1: Είναι, υπάρχουν χειρότερα αποτελέσματα.
4: Και είναι πολλοί που τον μπερδεύουν.
1: Είναι πάρα πολλοί που τον μπερδεύουν.
3: Να μην ξεχάσω, θα πω τώρα, να μην ξεχάσω.
1: Αφού δεν μπερδεύουμε αυτό, καλά είμαστε. Σε καλό
3: λοιπόν,
1: δρόμο ναι, είμαστε.
3: Ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αποκλειστικότητα, παιδιά, γιατί αυτή την εβδομάδα τρέχει το αγαπημένο μας.
1: Βεβαίως, εννοείται. Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, να μ' αγαπάς. Μόνο εδώ, στο ρυθμό 949.

0: Μακριά δεν είμαστε, κοντά είμαστε. Δίπλα σας και στα αυτάκια σας μόνο.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: 8 και 10, όλα στη φορά.
0: Βάς τα κούκλα μου, βγάζεις όλους στο σφυρί.
3: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης?
0: Τι έπαθε?
3: Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου, στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Και?
3: Στο ηφαίστειο Γιασούρ, λέει, που είναι το μοναδικό στον κόσμο που είναι ενεργό και συνεχώς εκρήγνεται, δεν σταματά ποτέ.
4: Τι τα θέλουν τα ηφαίστεια, τι βρίσκουν ωραία στα ηφαίστεια?
3: Κινδύνευσα, λέει, σωματικά. Χαίρομαι πολύ, άνθρωπέ μου. Άμα πας πάνω από τον κρατήρα που εκρήγνεται και τον κοιτάς στα μάτια. Και το χειρότερο από όλα δεν σας είπα. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα.
4: Ναι.
3: Και την ώρα που τον κοιτάνε κατάματα, τους λέει: ξέρεις, τώρα αυτό μπορεί να πετάξει λάβα μέσα στη μούρη σου.
0: Και πετάει λάβα?
3: Όχι.
4: Όχι παραλίγο.
3: Πιάνουν, λοιπόν, εκεί πέρα, λέει: ποιοι είστε εσείς, ξέρω εγώ, που μας φέρατε και αυτά. Και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου.
4: Ανέκδοτο είναι αυτό.
3: Η φυλή που μένει στο νησί αυτό.
0: Για να τους φάνε, μάλλον, και τους πήγαν να τους ψήσουν μέσα στο ηφαίστειο.
3: Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε. Και μας καθησύχασαν, λέει, μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
4: Ήταν και πολύ παλιά.
3: Ναι. Τους πληρώσανε και χρυσάφι. Κατάλαβε? Ναι, πριν 60 χρόνια.
4: Με βάση να φύγει, μη σου λείψει κανένα δάχτυλο, κανένα ναυτί.
3: Να σε πάει ο
0: άλλο. Αγαπητά μου, σε φάει, θα σε φάει ολόκληρο.
4: Κατευθείαν.
0: Φτυλάκι θα φάει μόνο.
3: Να σε πάει ο άλλο τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει: ξέρει, εμένα ο καλύτερο μου μεζέ είναι το μάγουλο.
0: Η γλώσσα. Και τα αμελέτητα.
4: Μπράβο.
0: Ξέρει τι είναι τα αμελέτητα.
3: Παιδιά, γιατί να το πάθω
4: εγώ? Δεν ξέρω τι ωραίο βρίσκουν σε αυτέ τι αναρριχήσεις, ναι, στα ηφαίστεια. Ούτε στη Σαντορίνη στο ηφαίστειο δεν έχω πάει. Εγώ προσωπικά. Πολλοί κόσμος του αρέσει και το κάνει αυτό
3: είναι
4: το πράγμα.
3: Είναι και ανενεργό όμως, δεν είναι. Δεν
0: τι λες καλέ, δεν είναι ανενεργό τη Σαντορίνη στο ηφαίστειο, απλά κοιμάται.
3: Ναι, κοιμάται, αυτό θέλω να
0: πω. Ναι.
3: Αυτό πέταγε λάβα κάθε 10 λεπτά και τέταρτο. Δηλαδή πόσο επικίνδυνο, γιατί να θέλω να ζήσω επικίνδυνα στη ζωή μου?
0: Κοίταξε, θέλεις να δεις, έχεις περιέργεια πώς είναι η λάβα, να το δω από κοντά, να το.
3: Δεν θέλω,
0: απλά ξέρεις, παίρνεις την ευθύνη ότι μπορεί να κάνει και κανένα μπραφ και να μείνει.
4: Γεια σας. Σωστό.
3: Σκέφτηκα εγώ όταν το διάβασα, δεν σας κρύβω, εμάς τους τρεις, να μας έχουν πάει πάνω στο ηφαίστειο και να μας πει κιόλας, ξέρετε, είμαστε και κανεί.
4: Καλά, τελειώσαμε.
3: Τη μαγείρα σκέψτε.
4: Τελειώσαμε. Θα ψάχνουμε το 112 να καλέσουμε.
0: Θα του λέγα εγώ, δεν θα προλάβεις να με φας εσύ, θα σε φάω πρώτο εγώ, φίλε. Γι' αυτό κάνε πίσω να περάσω.
3: Όχι,
0: να σε ξεπεράσω.
4: Όξορε.
3: Συνωμοσίες. Να τα αποδείχτηκε ότι το βίντεο που δείχνει το Michael Jackson μέσα στο λεωφορείο δεν είναι AI.
4: Πού
3: έγιναν έρευνες και διαπιστώθηκε.
0: Πιστεύετε ότι ο Michael Jackson ζει?
3: Λοιπόν, ο Michael Jackson ζει, σας το λέω χρόνια τώρα.
0: Και εσύ ακούσαμε ρωτάδες, αυτό το άκουσα πριν στο ράδιο, να μην το συζητήσω αυτό.
4: Για πες το.
0: Ας μην το ψάξουμε, δηλαδή.
4: Και επέμενε.
0: Γέλαγα μόνη μου με σένα, Φορτούνη, που έλεγες, συγγνώμη. Για πλάκα τα κουβέντα. Όχι, έλεγε αυτή.
3: Θέλεις να σου δείξουμε το Viber με τον Αλέξανδρο ότι έχουμε 60 μηνύματα που λένε για τους παπαγαλοκάδες?
4: Με τρελάνανε με τους παπαγαλοκάδες.
0: Υπήρχαν οι παπαγαλοκάδες και βγάζαν μουσική. Δεν θα χώρασα και το CD.
3: Όχι,
4: Μπέτι, έλεγε στο στόμα σου.
0: Μωρή, το CD.
4: Έλα να με υποστηρίξεις, Μπέτι, γιατί με έβγαζαν τρελό πριν. Ότι δεν ξέρεις
3: πώς. Τώρα οι παπαγαλοκάδες είναι το ζήτημα. Ή ο Μάικλ Τζάξον που ζει, ρε παιδιά, τον είδαν σε ένα λεωφορείο.
0: Δεν ξέρω, Μάικλ Τζάξον, Μωρή.
3: Ο Τραβόλτα ζει. Ζει και βασιλεύει. Πήγε στις Κάνες και να.
0: Ο Τραβόλτα απλά τραβήχτηκε, έκανε lifting.
3: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός τώρα, πες μας εσύ,
0: βέβαια, ήταν να μην βγει ο Τζιμ Κάρι και διέλυσε το σύμπαν τώρα. Θα μας πεις, λέτε ότι όλοι ζουν.
4: Εντάξει, ο Τραβόλτα το χρειαζόταν.
3: Ο Τζον Τραβόλτα, να πούμε στους ακροατές που μας ακούν, έκανε μια εμφάνιση στις Κάνες με ένα γαλλικό μπιορέ. Γιατί όπως είπε ο ίδιος,
0: γιατί δεν έχει μαλλιά. Και ο Τραβόλτα κολλάει ένα περουκίνι εδώ και χρόνια.
3: Παιδί μου, ναι.
0: Τον μπιορέ γι' αυτό τον έβαλε.
3: Θες να σου πω κάτι, η μεγαλύτερη
0: τέχνη περουκίνι, ναι,
3: είναι να κάνεις την ανάγκη άποψη.
0: Ναι.
3: Αυτός τώρα ήθελε να κρύψει το μαλλί που λείπει και σου λέει πήγε. Είπε ο ίδιος, ήθελε να θυμίζει Γάλλο σκηνοθέτη.
4: Ναι,
3: γιατί
4: ναι,
3: τον κάλεσαν,
4: ναι,
3: εκεί.
4: Και
0: είχε χαλάσει το παρουκίνι, να πει χάλασε το περουκίνι, ήθελα να μιλήσω.
3: Δεν ξέρω εγώ για το περουκίνι, αλλά η Μούρη είχε γίνει φράπα. 18 χρονών έγινε το
4: τραγούδι.
3: Καλώς, θα πάθε το
4: πλάι.
3: Σαν όταν ήταν στο Κρίς. Ίδιος, ίδιος.
0: Καμία σχέση.
4: Δεν έχει γίνει το μάτι λίγο σχιστό.
0: Άλλαξε, άλλαξε.
3: Όχι, εγώ κοίταγα πίσω από τα αυτή, δεν είχε γάματα.
0: Πίσω από τα αυτή που θα το δεις μόλις το ράμα.
3: Εδώ θα δω.
0: Δεν είναι μπροστά από τα αυτή, είναι πίσω από τα αυτή. Και μέσα στα μαλλιά τα κάνουν πια τα ράματα. Δεν τα κάνουν.
3: Αυτό δεν έχει μαλλιά. Δεν φαινόταν.
0: Στο πλάι έχει, πάνω δεν έχει.
3: Πάνω φαινόταν γραφή. Θες να στον δείξω να δει, σου λέω κάτι άλλο έχει κάνει.
4: Τέλος πάντων, να είναι φλόγο εγώ δεν.
0: Ήπια το φίλτρο νεότητα.
3: Δεν, εγώ του έχω στείλει μήνυμα.
4: Καθόλου.
3: Πες μας τι έκανες, σου λέω, ρε Τζόνι. Ρε Τζόνι.
4: Έως και αδιάφορος πλήρως. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μα εσύ είναι το κράτος που λες μήνυμα. Ο Τζον Τραβόλτα είναι γκέι καταρχάς.
3: Όχι. Καλέ, δεν έστειλα μήνυμα. Α, νόμιζα. Τι μένει σε μένα, εγώ το παντρεμένη γυναίκα.
4: Α, είναι.
0: Ναι, αλλά κρυφά.
4: Οπ, να τα.
3: Δεν με νοιάζει εμένα αυτό, ρε. Εμένα με νοιάζει που δεν φράπα να μου πει το.
0: Και ο Will Smith κρυφά.
3: Α, τι
4: λες μου.
0: Καλά, τώρα εσείς που κοιμάστε.

0: νόμιζα ότι λένε αυτός φοράει τις ράντες.
1: Γι' αυτό.
0: Κατάλαβες. Ότι αυτός φοράει τις ράντες.
2: Ναι,
0: αλλά είναι τις ράντες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή λέει τις αυγόφετες, τις λέει αυγουλόφετες.
1: Το καλύτερο.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Πολύ ωραίο.
1: Στείλτε μας και άλλα τέτοια μηνύματα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τύπου σαρδάμ, προφορικά.
3: Μία γιαγιά πολύ αγαπημένη μου, τη φίλη μου τη Χαρούλα, έλεγε τον Μπεμπερλί.
4: Για
3: τον
4: Μπεμπερλί.
1: Αυτό. Ένα τι.
4: Φιλάδι. Συγγνώμη. Όχι.
0: Ένα γκαζάκι.
4: Ένα γκαζάκι.

0: θάψει, έχετε. Τι να σα πω τώρα, οριάσει. Ο Βαλάντης λέει αυτό που σου παίρνουν όταν είσαι στο νοσοκομείο και σου βάζουν τον καθετήρα.
1: Μπράβο.
0: Εγώ λέω ούτε να το γράψω, ούτε να το πω, μπορώ και το λέω κρατητήρα.
1: Κρατητήρα.
0: Ο Αντώνης λέει, η μάνα μου λέει, το διάβασα στο GBB.
1: Βέβαια, εκεί.
0: GBB.
1: Το
2: GBB. Και μπαίνει.
0: Η Μάρτζη λέει, καλημέρα, εγώ από μικρή αντί να πω παϊδάκι, έλεγα παγιδάκι.
2: Καλό.
0: Λοιπόν, η κόρη μου, λέει η Σταυρούλα, λέει συχνά την τσιχλόφουσκα, τη λέει τσιφλόκουστα.
1: Δρομοκαίκιο.
0: Και Βαρδιλογιάννης Παπαδέρλες.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο βέβαια το άφησε για το τέλος. Μας το έστειλε ο Ηλίας και λέει, εμένα η μάνα μου αντί να πει θέλω μπούτια ξεκοκαλιασμένα, τα λέει ξεκολιασμένα.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό.
2: Έλα, δεν είχαμε άλλα. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται, στέλνουν κι άλλα.
1: Το σιδεράκι καβλιτζέκι.
0: Η κόρη της την ντομάτα τη λέει γκομάτα, η πεθερά τον υπέρηχο υπέροχο και την τενοντίτιδα τεντονίτιδα.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Σούπερ.
1: Αυτά παθαίνουμε με το ίντερνετ, το οποίο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι έφηβοι περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη να εξερευνήσουν το ψηφιακό κόσμο, γι' αυτό

0: Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα στον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα λοιπόν στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, μου στείλει και ο άντρας μου ένα, που το έλεγε ένας γνωστός του, αντί να έλεγε επί σκλήρυνση κατά πλάκα, έλεγε σκλήρυνση Καζαμπλάνκα.
2: Λοιπόν, κυρία, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μην μπερδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football D. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τρεις ευγενείς.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Σύσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμό 949.
0: 8.49. Επιστρέψαμε λοιπόν για κίνηση και καιρό. Αλλά να σας πω ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τώρα να μας πει ο Πράκτορ Που σηκώνει τον δρόμο.
3: Λοιπόν, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Από νότια ξεκινάμε πρώτα. Είναι χάλια κατάσταση από το Ελληνικό στην Παραλιακή να φας μέχρι τον Πειραιά, όλο το κομμάτι αυτό. Και από βόρεια τώρα, αν πάμε πάλι, έχει μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς κόμβους της Αττικής Οδού. Και στη Λυκόβρηση και Βρυλίσια Γέρακα εκεί πέρα, Ανφούσα. Τώρα, η Κηφισία στο ανωδικό ρεύμα έχει ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, κατεβαίνοντας στη Μεσογείο με πυκνή ροή και ανεβαίνοντας στη Ζυρού επίσης με πυκνή ροή. Το κέντρο θέλει προσοχή και τέλος, ο Κηφισός ετούτε εδώ την ώρα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, έχει μποτιλιάρισμα που ξεκινάει πάλι από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο.
25: Ο καιρός σήμερα.
4: Πείτε τον καφέ, κυρία μου, ορφήχτε.
0: Να το γυρίσω.
4: Γυρίστε το, μπράβο. Πού να το έτσι, μπράβο. Για να δω εγώ το.
0: Ορίστε.
4: Τι βλέπετε, καλέ? Βλέπω ένα ελάφι.
0: Ελάφι?
4: Ναι, ένα ελάφι βλέπω.
0: Μήπως επειδή ζω έξω, εκτός από την Αθήνα, έξω.
4: Όχι. Το ελάφι συμβολίζει την ηλιοφάνεια.
3: Εντάξει.
4: Αλλά βλέπω έχει πάνω από το κεφάλι του κάτι.
0: Κέρατα?
4: Όχι, δεν είναι κέρατα, δεν είναι κέρατα. Σύννεφα είναι, σύννεφα. Πω σύννεφα που έρχονται τα απόγευμα. Τι,
0: θα με βρούνε μπόρες?
4: Θα σας βρούνε λίγες μπόρες τοπικές. Πού μένετε?
0: Μενίδη
4: μπορεί και να έχει μπόρα. Μπορεί και να έχει μπόρα στο Μενίδη. Πω, τι βλέπω, ένα Σαββατοκύριακο βλέπω.
0: Τι?
4: Ένα Σαββατοκύριακο.
0: Βαρύ!
4: Να βάζεις τη ζακέτα, να μην τη βάζεις.
0: Ποια ζακέτα, τα σήκωσε τα σημερινά.
4: Βλέπω πολύ δύσκολο καιρό το Σαββατοκύριακο. Έξι τα μπουφόρ, ένα έξι βλέπω.
0: Και έχω να πλύνω και να κάνω πράγματα.
4: Ωπα, παπαβάλε στεγνοτήριο, δεν θα σου στεγνώσουν ποτέ. Το λέει, το φλιτζάνι ξεκάθαρα.
0: Το λέει.
4: Ναι, θα έχει υγρασία.
0: Τι άλλο λέει,
4: Μου δείχνει εδώ πέρα κάτι σαν. Ένα. Σαν κορυφή να ανεβαίνει.
0: Βουνό! Βάσανα!
4: Όχι, δεν είναι βάσανα. Είναι επιτυχία, είναι μεγάλη.
0: Επιτυχία.
4: Έρχεται επιτυχία τώρα. Τότε θα έρθει. Σε ένα τέρμινο, σε δύο τέρμινα θα τα μάθουμε τα νέα. Θα μας τα πούνε.
0: Θα μας τα πούνε άλλοι.
5: Πώς σας φέρνει το καφέ της μητέρα?
0: Σκατά!
3: Και τελειώσαμε.
0: Το αγαπημένο μου.
3: Και αφήστε τα
0: αγαπημένο μου. Λοιπόν, καλέστε τώρα 2-10-68-35-7-22. Γιατί μπορεί η κίνηση να υπάρχει, μπορεί ο καιρός να έρχεται κακοκαιρία, αλλά έρχεται

0: μετά το Θοδωρηφέρη, είπε και τι δεν είπε. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Δεν γινόταν να μην υποδεχθούμε Αθηνά μου.
1: Βέβαια. Τη μοναδική Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρ. Και.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώ τη.
0: Hello.
1: Good morning. Good morning.
0: Λίγο down morning. Σήμερα.
1: Τι. I'm very, very down.
0: Down.
1: Very down. Very
0: why?
1: Tired. Very tired. Okay.
3: Κουρασμένη στη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Έχω πάρα πολλού πελάτε. Πάω, έρχομαι. Μου έχω ρουφήξει το μεδούλι.
0: Υπάρχουν και αυτέ οι σημαίε.
1: Πότε το ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το life coaching δεν είναι εύκολο πράγμα.
3: Όχι.
1: Πρέπει να σηκώσει όλο τον Ατλάντα πάνω σου. Όλη τη γη δηλαδή. Πρέπει να σηκώσει όλα τα βάζελα του καθενός. Θα μου πει η δουλίτσα σου είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή κι εγώ ξανλούμε.
3: Ναι.
1: Μου ροφάει όλη την ενέργεια για να ανεβάσω εσένα, να ανεβάσω τον άλλο, να ανεβάσω τον παράλλον. Πέφτω εγώ.
3: Ποιον έχετε ανεβάσει τελευταία, α πούμε, πείτε μα
1: τι. Του πάντε έχω ανεβάσει.
3: Ναι. Έναν άνθρωπο, α πούμε, που σα κουράζει.
1: Κάθε μέρα καταρχά με κουράζει γιατί πρέπει να ανεβάζω τον Γιώργο Τολιάκα και δεν του βάζω κάτι γράμματα προ τα τιμωρή.
3: Ναι.
1: Και ξεφρίζεται και τσακώνεται και κάνει. Και πρέπει να πάω εκεί να τον ανεβάσω, να μιλήσω με το κανάλι.
0: Ανεβάστε τα γράμματα πιο πάνω.
1: Να ανεβάσω τα γράμματα. Να του δώσω μια ηρεμία του ίδιου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εγώ κάποια στιγμή φτάνω στα όρια μου, ξαντλούμε.
3: Εδώ ο ίδιος έφτασε στα όρια του.
1: Θα φύγω, θα πάω τη Μομπρή.
3: Πώς λέει ο Λιάγκας, 1,5 μήνας έβγαινε να πάω στο σπίτι μου να πάω.
1: Ναι, να φύγει, να πάει τον διάλογο, έτσι λέει ο ίδιος, κάθε μέρα τα λέει.
0: Να ανεβάσει και το μέτωπο του Τζον Τραβόλτα τώρα.
1: Μετά τώρα βόλτα τραβήχτηκε.
0: Μόνος του.
1: Έχει κάνει λίστη.
3: Τραβήχτηκε.
1: Βέβαια, τι έκανε.
3: Τι έπρεπε να ρωτήσουμε κατευθείαν.
1: Πες μας και εσύ ότι πιστεύεις ότι βγαίνει άλλος μπροστά σ' άλλον.
3: Όχι, εγώ το γιατρό του θέλω να μάθω ποιος είναι, γιατί τραβήχτηκε καλά.
1: Κοίταξε, μπορείς να πας αυτό που πήγε η Chris Jenner. Είναι πολύ καλός για το
3: τραπέζι. Όχι, Chris Jenner θα θέλω γιατί ξανάπεσε.
1: Αυτά είναι βλακίες. Δεν είδες που βγήκε η ίδια και τα ανέρεσε όλα και είπε δεν έχω πει ποτέ τίποτα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον γιατρό μου. Βγήκε και τα ανέρεσε όλα. Μπράβο. Αλλά δεν τα βλέπετε εσείς.
3: Δεν τα βλέπουμε.
1: Τα βλέπω εγώ όμως.
3: Μάλιστα, γι' αυτό κουράζεται.
1: Κουράζομαι, δεν μπορώ να εξηγώ κάθε φορά.
0: Πετάει ο Γαϊδαρός.
1: Πετάει. Λίγο θα πετάει ο Γαϊδαρός εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, Φορτούνη, θα παίξουμε τι θα κάνουμε.
0: Βεβαίως, αμέσως. Καλά, εγώ χατήρι. Nailed it.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Good morning.
4: Ναι, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου κυρία. Πώς ονομάζεστε?
4: Ντέμι με λένε.
1: Ντέμι, από το Δέσποινα.
4: Όχι, από το Δήμητρα.
1: Δήμητρα, yes. Ντέμι.
3: Πολύ μ' αρέσει.
1: Ντέμι, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Πανέτοιμη.
1: Λοιπόν, για να δούμε. I have the need to touch you, to love you, to take care of you. I have the need to kiss you, to believe you, to talk to you. I have the need to live for you, to adore you desperately. I confess.
4: Να μιλήσω. Είναι αυτό που λέει, έχω ανάγκη να σε
1: αγγίξω. Γεια σου Ντέμι, γεια σου Ντέμι. Αφιερωμένα εξαιρετικά. Δώστε ρε Φορτούνη.
0: Τι είναι το I have the need,
1: έχω

0: Υπέροχη η Ντέμι. Μπράβο.
1: Και τον έχω κάνει personal training.
2: Βέβαια. Κέρδισε Ντέμι.
0: Κέρδισε Ντέμι μου δύο πίτσε Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Αν είσαι φανατική πίτσα lover και cheese lover, διάλεξε την πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Καλά, είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχει δοκιμάσει. Αυτή να πάρει με τη γραβιέρα νάξου είναι εκπληκτική.
2: Μπράβο.
3: Το σημειώνω.
0: Ναι.
1: Ντέμι.
0: Ναι, φοβερή.
1: Ντέμι, εκεί είσαι. Bye bye.
3: Bye bye.

0: ξεκαλύψε το ραντάρ.
1: Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε.
0: Το ραντάρ του
2: Ιωάννη. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Σήμερα το ραντάρ μας δίνει 300 ευρώ μετρητά μετά το χθεσινό jackpot σε κάποιον ή κάποια που να είναι ταύρο στο ζώδιο και να γιορτάζει σήμερα, είναι το δεύτερο στοιχείο. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ή Κωνσταντίνο ή Ελένη, λοιπόν.
3: Κοίτα να δεις, το είχα ξεχάσει την Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν έβγαλα τα χαλιά. Σήμερα βγάζουν τα χαλιά.
0: 300 ευρώ μετρητά.
1: Δεν τα έχεις βγάλει.
3: Δεν τα έχω βγάλει. Τώρα θα πάρω. Δηλαδή, αφού κρύωνα ακόμα, καλέ, κάτσε.
1: Αλήθεια. Ένα μήνα τα έχουμε σηκώσει.
3: Εμείς εκεί στον παπάγου έχουμε πούντα το βράδυ και το πρωί.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949. Κάνουμε ντου και εμείς για την τρίτη ώρα σε λίγο και γιορτάζουμε 50 χρόνια με τον Μασούτη με μεγάλο διαγωνισμό από την 5η 26 Μαρτίου έως την Κυριακή 23 Μαΐου. Τώρα μεθαύριο 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους και MasterCard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Με κάθε αγορά λοιπόν των 5 ευρώ με τη MasterCard μπαίνουμε αυτόματα στην κλήρωση. Ψωνίστε τα καταθήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στο παιχνίδι. Πάμε διάλειμμα.
1: Πήγαμε
0: διάλειμμα.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα.

0: Αχ, χρήμα δεν βρήκαμε νικητή στο ραντάρ. Χρήμα, κρίμα, κρίμα.
1: Θα τα δώσουμε μας εμένα.
0: 450 ευρώ μετρητά. Το καλό που του θέλω του ραντάρ,
1: ναι,
0: να έχει τίποτα εύκολο να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι, αύριο.
0: Βέβαια, κρίμα είναι. Παρασκευή. Τώρα στεναχωρέθηκα σήμερα. Ήταν και γιορτή.
2: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Δεν πήρε κάποιος τηλέφωνο και μας έλεγε ότι είναι από τη Σάμο.
1: Είναι από τη Σάμο.
0: Ναι, πρέπει
1: να είσαι εντός Αττικής για να κερδίσει.
0: Πήρε και μια κυρία που τα παιδιά της είχαν τα στοιχεία αυτά, αλλά τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Πρέπει να βγει ο νικητής στον αέρα. Τι να κάνουμε.
3: Εγώ περίμενα ότι κάποιον θα βρούμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο ένα τίτλο. Μόνο και μόνο για... θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Οι άντρες που δίνουν στις συντρόφους τους λουλούδια δεν μένουν καραφλοί.
0: Εντάξει.
1: Τι αυτό άλλο είναι. Θα κάνουμε για να πάρουμε ένα λουλούδι. Μέχρι έρευνες βγάζουμε ότι θα καραφλιάσετε. Μπα και φιλοτιμηθείτε και μας φέρετε ένα κοτσάνι, ρε, ένα κοτσάνι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κόρνελ το έβγαλε.
1: Τα ακούτε? Μπουκέτα.
0: Τα ανθοπολία θα το βγάλανε αυτό σήμερα για να πουλήσουν λουλούδια. Δεν εξηγείται. Γιατί παίζει πολύ καραφλά γύρω γύρω.

0: Okay, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα και με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store εντελώς δωρεάν. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, εμείς σε λίγο φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και λέσχη των καμένων ποιητών. Θέλουμε λοιπόν, Βασίλη, ναι, να γράψουν ένα ποίημα.
2: Είπαμε με τη λέξη Μαλδίδες. Τώρα, αν το πείτε και Μαλδίδες, εμείς θα το περάσουμε.
1: Δεν,
2: σωστό.
1: Δεν έχουμε θέμα εμείς. Ούτως ή άλλως και εμείς τόσα χρόνια λάθος τη λέγαμε. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν λέξη για να μπείτε στην κλήρωση της Μαλδίβες στο ποίημα μέσα, για να μπείτε στην κλήρωση για τα ρολόγια, έτσι, δύο ρολόγια δεν δίνουμε.
0: Βεβαίως, δύο ρολόγια, 160 ευρώ το καθένα.
1: Αύριο θα κληρωθούν, ναι. Έχουμε ήδη τους νικητές μέχρι χτες. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το σημερινό και τον αυριανό για να δούμε αύριο ποιος θα κερδίσει.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της FreshDerm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. FreshDerm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
13: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
15: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Hughes μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Hughes ή την Hughes.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Hughes.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μπούπι, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
20: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
20: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
21: Απλά και ανθρώπινα. Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
20: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Πάμε!
24: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
26: Παίζει να βγει και πρώτος.
27: Μπράβο πατέρα σου.
28: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
29: Ενισχυτικό και φυσικό.
30: Οστεομούβ.
31: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
34: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
35: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
36: Πάμε χρόνο με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλή. Στο ρυθμό 949.
1: Και επειδή ο καιρός όσο πάει φτιάχνει, μην κοιτάτε που μπορεί να χαλάσει το Σαββατοκύριακο, από εβδομάδα θα ξαναφτιάξει και θα αρχίσουμε τώρα και τα ταξιδάκια στα νησάκια, γιατί καλοκαίρια σε καλοκαιριάζει. Αν λοιπόν έχεις πρόβλημα με την ναυτία και στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση η ναυτία, εσύ βάζεις νησιώτικο να μου πήρες.
2: Συγγνώμη, έχεις δίκιο Μπέτη, έχεις δίκιο, ναι.
1: Λοιπόν, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά κυλίσματα από ginger, κόκκινο τζίνσεν και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Άντε. Και καλά ταξίδια να έχουμε, παιδιά.
37: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Θα φτάσουμε.
2: Θα φτάσετε. Στον Πειραιά θα φτάσετε με μποτιλιάρες. Δεν ξέρω αν πάτε για να πάρετε πλοίο. Έχει μέσα εκεί κίνηση, όπως και το ποτάμι από Ιωνία μέχρι Εγάλεο. Τώρα, το κέντρο συνήθως είναι πυγμένο. Η άνδος της Πειραιός μετά τον Γκάζι προς τα πάνω. Και τέλος η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς το Φλίσμο. Προς το Φλίσμο.
38: Ο καιρός σήμερα.
1: Ρούφα μια ρουφιξιά καφέ ακόμα, γιατί έχει κάτι στο κατακάθι. Μπράβο. Τώρα λοιπόν βλέπω, βλέπω ηλιοφάνεια. Έχει ανοιξιάτικο καιρό που αυτό σημαίνει ότι που και που μπορεί να βγάλει μπόρα. Βλέπω το απόγευμα λίγα σύννεφα και μπορεί να έχει τοπικές βροχές. Βλέπω το Σαββατοκύριακο, δύσκολα, δύσκολα θα βγει ο ήλιος. Πιο πολλά σύννεφα, πιο πολλή υγρασία, πιο πολλές μπόρες. Έχει μαζί σου ομπρέλα. Αυτό θα σου πω μόνο. Έχει μαζί σου ομπρέλα. 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες για να υποδεχτεί τους ποιητές που θα γράψουν ένα ποίημα με τη λέξη Μαλδίβες μέσα. Θα μας κάνουν να γελάσουμε και θα κερδίσουν, θα μπείτε στην κλήρωση για τα δύο ρολόγια.
0: 7 με 10 στα παπάκια μας.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Δευτέρα μπορεί να μην είναι, είναι Πέμπτη. Και η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή, ποιητρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε, παρακαλώ?
2: Είμαι η Νατάσα. Παίρνω πρώτη φορά, έχω λίγο άγχος.
0: Α, μην αγχώνεσαι. Ποιος ο λόγος να αγχώνεσαι? Τι θα γίνει, θα
2: μπεις. Έχω προλάβει δύο τετράστιχα να γράψω.
0: Για δώστα, Νατάσα, δώστα με φόρα, κορίτσι μου.
2: Ωραία. Στο διαδίκτυο τον είδα. Είχα ανάγκη κουβεντούλα. Μπούρου μπούρου όλο το βράδυ. Ερωτεύτηκα και πάλι. Τις Μαλδίβες μου είπε, έλα. Θα κεράσω μπομπονέλα. Τι μοιάζει για τα άλλα. Έλα τζάμπο κοπελάρα.
3: Ωραίο, ωραίο.
0: Πολύ καλό.
3: Τι είναι το μπομπονέλα που θα
0: κάνει? Άστο, τι είναι το μπομπονέλα. Τι λες, εσύ, Φορτούνη?
2: Είναι πιο νέο.
0: Είναι το παγωτό το οποίο.
3: Α, το γλυκούλι.
0: Ναι, το μπομπονέλα.
3: Ρε,
0: μπομπονέλα.
3: Το χειροκρότημα.
0: Νατάσα, δεν έπρεπε να ντρέπεσαι καθόλου. Είσαι καταπληκτική ποιήτρια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες και που μας ακούς.
2: Και καλώς ήρθες στη Λέσχη μας, κούκλα μου.
0: Βέβαια.
2: Παίρνεις το membership.
3: Παίρνεις
2: το
0: membership. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
4: Good morning.
0: How are you this morning?
4: Oh, I'm fine, thank you.
0: Τρελαίνομαι που κάνουμε και μαθήματα αγγλικών. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Ελένη που πήρα και χθες.
0: Μπράβο, Ελένη, νάτι. Τρελαίνομαι που έχουμε καινούριους ποιητές.
5: Ναι, και εγώ τρελαίνομαι.
3: Θα κέρδισες χθες, Ελένη?
4: Ορίστε.
0: Όχι,
3: δεν κέρδισε
0: η Ελένη χθες, αλλά ήταν πολύ δυνατή.
4: Όχι, μπήκα στην κλίμακα.
0: Α, μπήκε εσύ, Ελένη. Μπράβο, ευχαριστούμε που ξαναπήρε. Τι εννοείται, Ελένη, για δώσ' το κούκλα μου.
3: Τη είπαμε και ήρθε.
4: Λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι.
4: Πάντα είχα ένα στόχο και επιτέλους πλέον το έχω. Αύριο πάω στις Μαλδίβες, τα μαλλιά να κάνω βίδες. Να αράξω στην αιώρα, δίχως να κοιτάω την ώρα. Όλη μέρα να με ντύρλα και να αφήσω πια τη μύρλα. Άμα θες, έλα κι εσύ να τα πίνουμε μαζί. Να χορεύουμε Bob Marley και όλο βόλτες με τη Harley. Και άμα σου έρθει καμιά ζάλη, ρίξε και ένα πεντοζάλι.
0: Μπράβο, δυνατή!
5: Αγαπάμε!
0: Μιλάμε, η Ελένη στα
5: χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά!
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Το
4: ευχαριστούμε. Να έχετε.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη μου. Να είσαι καλά.
3: Έχεις κατοχυρώσει τη συμμετοχή σου από χθες. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στην επόμενη ποιήτρια ή επόμενο ποιητή. Good morning. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Ονομάζομαι
0: Δέσποινα. Η Δέσποινα είναι πιο τέτοια ποιητρία, πιο
5: εντελεκτουέλνη.
0: Εντελεκτουέλ. Έλα, Δέσποινα.
6: Θέλω να πω μπράβο στην Ελένη, πολύ ωραία το κλίμα.
0: Πολύ ωραία.
5: Μπράβο, εννοείται.
3: Το μικρόφωνο σας.
0: Για να δούμε εσύ λίγο, να σε ακούμε λίγο καλύτερα. Δεν μιλάς πολύ κοντά στο ακουστικό.
5: Ναι. Για
0: πάμε.
6: Τι Μαλδίβες, τι Μαλδίβες, ούτε λούτσα δεν με πήγε. Πάντα καρμίρι χτίσουν και έκλεινα τα μάτια, μα έφτασε η ώρα να κάνω εγώ κουμάντα. Τη μάνα σου σε στέλνω να τρώσω τα παιδάκια, έμαθε τα νέα σήμερα από τα παπάκια.
0: Πολύ καλή! Μπράβο σου, κοπέλα μου!
5: Δέσποινα, καταπληκτική! Καταπληκτική! Πάρα πολύ ωραία! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ!
0: Σε ευχαριστούμε! Δεν μας έχει κάποιος έτσι σήμερα όμως τρελάνει, ας πούμε, εξητάρει.
5: Να πούμε ότι εδώ είμαστε, ναι.
3: Για πάμε. Πολύ κόσμο.
0: Έχουμε πολλές γραμμές.
5: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Ποια είσαι εσύ?
6: Είμαι η Στέλλα που καλέσε και χθες.
0: Α, η Στέλλα! Γεια σου, κούκλα μου! Έλα, Στέλλα!
6: Ήτανε σήμερα και η λέξη Μαλδίβες, οπότε μπλέχτηκα κατάλληλα σήμερα.
0: Για δώστο, ήταν η λέξη μάλλον.
6: Λοιπόν, μεγάλωσα σε ένα ορεινό που τσούκανε το αρχοντικό χωριό. Μες στα γύρια και στα πρόβατα, μες στην κουτσουλιά και το σκατό. Άρμεγα κοιτάιζα τα ζωντανά μέχρι τα 28. Μέχρι που ένα πρωινό, στο παζάρι το επαιτειακό, γνώρισα τον Δημητρό. Με έβγαλε ραντεβού στο καφενείο στο χωριό. Με κέρασε σβάν τηγανιτό και τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Μου ήρθε καούρα, μου ήρθε τάση για εμετό και αμέσως αποφάσισα να την κάνω από εδώ. Μου λέει, μανάρι μου, σε θέλω τώρα εδώ. Τι πρέπει να κάνω για να σε στεφανωθώ? Κοιτάω μια αριστερά και μια δεξιά, τη ματιά μου έπεσε στην παλιά TV που έπαιζε σκορδά. Έδινα μάξι κούρσα χαμηλό, αλλά χαίστηκα γιατί έχω 4x4 αγροτικό. Το δεύτερο το δώρο ήταν Μαλδίβες, σε ξενοδοχείο εξωτικό. Και έπεισα τον Δημητρό, το δύσμυρο, να στείλει μήνυμα χρεωστικό. Ήρθε μετά από λίγο η απάντηση θετικιά και από κουτσούφια ανιβρέθηκα Μαλδίβες να κάνω μια υπέροχη βουτιά.
0: Πολύ δυνατήλιο!
5: Πάρα πολύ ωραία!
0: Story με εσύ, ολόκληρο
5: τέλος τα πάντα.
0: Ολόκληρο story. Πολύ δυνατή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα. Έλα ρε Κωνσταντίνε.
7: Έλα ρε παιδί μου.
5: Χρόνια πολλά αγόρι μου.
3: Χρόνια πολλά Κωστή.
7: Ευχαριστώ.
5: Πού είσαι ρε Κώστα, κάτι κότες ακούω πουλιά.
7: Μισό, να κλείσω τη... Τώρα καλύτερα.
5: Είχες πολύ καιρό να πάρεις. Τι έγινε, πού
8: θα... Πήρα να γράψω ένα κατεβατό, αλλά δεν προλάβει να με βγάλετε.
5: Άρεση.
8: Θα γράψω την πραγματικότητα του Έλληνα οδηγού μέσα σε ένα πείμα.
5: Έλα ρε εσύ Κωνσταντίνε, πώς το χάσαμε. Σήμερα έγραψες.
7: Το χρωστάω.
5: Έλα, δώσε.
3: Σημείωσέ το να το έχουμε.
5: Ναι.
3: Πάμε στο επόμενο.
8: Σε πήγα στις Μαλδίβες να φάμε καραβίδες. Σε πήγα και στα Φίτζη για Σολομό με ρύζι.
5: Έτσι.
8: Και ρεπούλες λιγουρεύτηκες. Σε πήγα στο Παρίσι. Τη πουρα στη Σαντορίνη να βλέπουμε τη Δύση. Κι ύστερα Καλλιμάρμαρο να ακούσουμε τη Δύση. Σε πήγα στη Χαβάη να φάμε ανανάδες. Και από Τζαμάικα και από εκεί Τζαμάικα να φάμε και φουρμάδες. Φάγαμε. Έμεινα τα πει. Άσε που από σεξάκι δεν είδα προκοπή. Πάμε λοιπόν τώρα στο εξοχικό στη Λούτσα να κάνουμε οικονομία, να φας και μια δικό σας παιδιά.
3: Ωραίο.
5: Παιδί, τι ωραίο.
3: Ναι.
5: Καταπληκτικό. Σε εξοχικό στη Λούτσα να γίνει η δουλειά.
3: Προηγήσε νομίζω.
5: Για τα δίβες και βέβαια στη Λούτσα να γίνει η δουλειά.
3: Μας πήγες και Αιγαίο, μας πήγες και Λούτσα.
5: Για μήνες στη γραμμή.
9: Πήρες τα κύματα.
7: Μένω.
5: Απ' το Αίγαι. Μέβαια μένεις στη...
3: Ο Κωνσταντίνος.
5: Για
3: πάμε.
5: Μένεις στη γραμμή. Λούτσα εξοχικό. Λοιπόν, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Έλα, ο Παύλος.
0: Έλα,
5: θα
0: Παύλε.
5: Γίνει τώρα τιτανομαχία.
0: Έλα, Παύλε.
5: Θα γίνει τιτανομαχία. Έχουμε δύο από τους καλύτερους ποιητές αυτή τη στιγμή στη...
7: Είστε και χωρίς παιδιά τώρα μέσα γύρω.
5: Τώρα, χθες δεν σ' ακούγαμε ρε Παύλο, χθες με χθες, πότε ήταν χαμός γινότανε.
3: Let's go.
7: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε.
5: Ναι. Δώσ' το.
7: Άργησα να έρθω να σε βρω, γιατί είχε ο δρόμος traffic. Μπήκα στο σπίτι και έβλεπες National Geographic. Πότε θα πάμε διακοπές, μου είπες στις Μαλδίβες. Τρελαθικές, δεν έχω μια, ούτε για μικροθύμες. Κάθε καλά και άλλαξε να δεις άλλο κανάλι. Αφού το πούμε στο χωριό, εμείς θα πάμε πάλι. Το μάτι σου υγράθηκε και έσχισε ένα δάκρυ. Άρα και με κατάφερες, θα πάμε νέα μάκρυ. Άριστε, ανετρόκοπε, με έριξα το λύκειο. Τρελάθηκε από την τσιγκουνιά, θα πάω δρόμο καΐκιο. Άσε τις τρέλες μπουμπού και κόλπα μην μου κάνεις. Σου είπε κανείς ως είμαι εγώ ο Βαρδιλογιάννη. Μαύρα μουνιά τα φάλ πήγατε με το σπαγκοραμένο. Το μπούλο παίρνω γρήγορα, σιγά μην περιμένω. Φύγε νωρί και πήγαινε διακοπές με έσπα. Εγώ θα πάω στο χωριό καβάλα σε μια δέσπα.
5: Τέλειο! Τέλειο! Έχει βάλει μέσα και το...
3: Όλο!
5: Γίγαντε, συγγίγαντε σήμερα.
3: Έχει βάλει όλη την εκπομπή.
5: Σήμερα παλιοί καινούργοι γράφουν ιστορία. Πολύ δυνατή και
0: τι να κάνουμε,
3: ο Παύλος έχει, μπει στην κλήρωση.
5: Κανένας δεν έχει μπει, μόνο η Ελένη.
7: Δεν έχω μπει.
3: Πρέπει να μπει.
5: Ναι.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
5: Ναι, αλλά και ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ καλός.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
5: Ναι, ό,τι ωραία. Θέλετε. Ψηφίστε εσείς, εγώ είμαι ζυγός, δεν μπορώ να αποφασίσω. Α, μωρή και εσύ είπα, θέλεις να το μαλάκι σε εμάς.
3: Όχι, αυτή τη στιγμή, σήμερα πρέπει να κερδίσει ο τέτοιος ο Παύλος.
5: Εντάξει, ό,τι πιο
0: θέλει. Έβαλε και όλη την εκπομπή μέσα σε μία τέτοια.
3: Έχει ο Κωνσταντίνος.
5: Έβαλε και όλη την εκπομπή μέσα σε ένα πείμα. Κωνσταντίνε, είσαι καταπληκτικός, το ξέρεις, γιορτάζεις κιόλας. Γιατί δεν τους βάλουμε για τις δύο ώρες, Αλέξανδρε.
3: Αν δεν έχουμε αύριο νικητή, θα βάλουμε τον Κωνσταντίνο.
5: Εντάξει, έτσι θα κάνουμε.
0: Ή να ξαναγράψει πείμα αύριο.
3: Ή να ξαναγράψει για να μπει.
0: Κωνσταντίνε, θα σε περιμένουμε αύριο.
7: Ναι, εδώ παρόν.
5: Έγινε.
3: Φιλιά.
5: Κι αν δεν το έχεις πες το χθεσινό.
0: Φιλιά.
5: Φιλάκια.
3: Παύλε κέρδισες.
5: Ωραία, Λέσχη. Ο Παύλος κέρδισε. Να σε καλά, Παυλίτο μου, και αύριο η Λέσχη επιστρέφει.

0: στο φινάλε μας. Σας πήγαμε στη δουλίτσα σας, σας βάλαμε μέσα και τώρα εμείς σιγά σιγά μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας και πάμε σε άλλη παραλία.
1: Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντίσμα σου της ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό. 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Πότε πήγε 10 η ώρα.
2: Πήγε.
1: Χαμάρι
2: δεν πήραμε. Εγώ βλέπω ότι μαντώ γαστεράτο που έρχεται απ' έξω και το καταλαβαίνω. Αλλιώς ξεχνιέμαι.
1: Έγινε. Αύριο εμείς ραντεβού 7 με 10. Ναι. Παρασκευούλα.
0: Να κλείσει η εβδομαδούλα. Ωραία. Να κληρώσουμε να πάρετε τα δώρα σας.
1: Θα έχουμε και
0: ραντιλέσχη. Το ραντάρ θα έχει 4,50. Χαμός θα γίνει αύριο. Θα κλείσει ωραία η εβδομάδα μας.
2: Τα φιλιά μας, παιδιά.
0: Πολλά φιλιά. Bye bye. Se alimenta.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Η ώρα στο νησί είναι 10.

ξέρει πόσο βαθιά μπορεί να κόψει ένα μαχαίρι. Και το μυαλό με την καρδιά όταν μαλώσει, στο τέλος ένας

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέσα στο κέφι με ακούς. Πεμπτούλα σήμερα, λίγο πριν το σουκού. Γλυκοχαράζει, ξεκούρασε και το γλέντι. Λίγη υπομονή, μια Παρασκευή έμεινε. Και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά. Όχι happy birthday. Ένα τραγούδι για τη γιορτή δεν έχει βγει, ρε παιδιά. Πέραν τούτου όμως, θα πω χρόνια πολλά, όχι τραγουδιστά, γιατί είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά αρχικά στη μαμά μου Ελένη. Χρόνια πολλά στην Ελένη Μενεγάκη, στην Ελένη Ράντου, στην Ελένη Βλαχάκη και τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Άμα θέλετε συγκεκριμένες ευχές, το Viber μας εδώ είναι 6937-949-949. Και τώρα, Κατερίνα Λιούλιου, λογαριασμός. Δυνάμωσε την ένταση, επιτυχίες είναι εδώ και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: είναι. Έλα! Ψυχεδέλεια. Πες τα νουλα μου, σοφή, υπέροχη και υπέρλαμπρη. Αν αβήσει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, ο έρωτας είναι ψυχεδέλεια. Ο έρωτας με έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να είναι και λίγο μουρλαμός, αλλά μπορείς να είσαι ερωτευμένος με την ζωή, με τη δουλειά σου, με τους φίλους σου. Όχι, τέτοια καλά να το περιορίσεις, ας πούμε, σε ένα γκομενικό. Εκεί πέρα είναι ταλέπα ο έρωτας. Αλλάζω το στίχο. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα, ήρθαν σύννεφα. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω, το καλοκαίρι δεν θα έρθει ποτέ. Σε λίγο από ό,τι άκουσα, ίσως να βρέξει κιόλας. Κατάραστο λαδέμπορα. Ποιος κάνει το χορό της βροχής? Δεν τον ανακαλύψω. Θα του βγάλω το μάτι με το δάχτυλο. Πέραν τούτου όμως, θα προσπαθήσουμε να μην πέσουμε, γιατί είναι και γιορτινή ημέρα σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μου. Τον Αντρέα που μου λέει μία όμορφη καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Και τον Κώστα που το έχει Κώστα τρελάδικο στο Viber. Βέβαια, το τρελάδικο θα ακούει και λέει: σήμερα λέει κανονικά πρέπει να μου κάνεις ένα δωράκι. Λόγω της γιορτής, φαντάζομαι. Τι δωράκι θες, Κώστα μου? Πες μου τι δωράκι θες. Να δω αν μπορώ κι εγώ να αποδώσω. Στείλε μου. Και όσο μου στέλνει, λοιπόν, εγώ περνάω σε Γιώργο Μαζονάκη. Επιπτώσεις, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη κανέναν, αντικειμενικά μιλώντας δηλαδή. Και καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί αυτό το σχεδόν φροχερό μεσημέρι Πέμπτης. Όπου να είναι θα τη ρίξει τη βρόχα του. Έλα, κάτω να τελειώνουμε. Πια να ησυχάσουμε να πάμε σπίτια μας. Λοιπόν, ωστόσο, για να μην έχω νεύρα, θέλω να ενημερώσω για πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Listen to me carefully, my lovely ακροατή. Η ΕΚΟ, λοιπόν, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με τον καλύτερο τρόπο και μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Γιατί κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη ΕΚΟ Smile. Και το λέω και εγώ χαμογελαστά, γιατί ΕΚΟ Smile δεν μπορώ να το πω στο μουντρούχο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τα φιλιά μου και στον Κυριάκο που μόλις έστειλε μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949, και αφού τάπα, ενημέρωσα, είπα και το Viber μας, είμαι πανέτοιμος για... Ξέχασα να μιλάω, τελείωσε. Πά εγκεφαλικό. Για διαφημισούλες, 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια δάμου. Special guest στα Βέντο, 3η 26 Μαΐου στο Καμπάρι Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαβράς.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
18: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Λίγο νερό, παιδιά.
21: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
23: Μισό!
22: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
23: Μισό!
22: Πάλι μισό!
23: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.

0: Βρε. Εδώ είμαι και πάλι. Δεν πιστεύω να φύγατε, δεν πιστεύω να λείπετε. Εδώ έχουμε ραντεβού κάθε μέρα στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και εννοείται Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σου κρατάω παρεούλα και να περάσουμε πραγματικά συγκλονιστικά. Πολλά φιλιά να στείλω στη Γεωργία που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και να σας πω παιδιά, γιατί τώρα το είδα, ότι σαν σήμερα πριν 21 χρόνια κέρδισε η Έλληνα Παπαρίζου τη Eurovision. Το σήκωστε και είπε You're my lover undercover. You're my lover undercover. Ιστορικές στιγμές, παιδιά, κούκλα η Έλενα. Υπερκαλό να μην εκφραστώ και λέω ότι είμαι και στο ραδιόφωνο. Και πριν περάσω σε Αντώνη Ρέμο, φιλιά και στον Κωνσταντίνο που μόλις μου έστειλε. Ακολουθεί και Κωνσταντίνος Αργυρός. Α, παιδιά, χαμός. Σήμερα έχουν κάτσει όλα μαζί, ωραία. Και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Μανές, πάμε λίγο. Και εδώ το λέω συνέχεια, κολλάει πάντα το «Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις». Ή αν μιλάμε για μένα, «Καρδιά μου βλαμένη». Ωστόσο, ξανάρχομαι στην ποιότητα και το επίπεδο, γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και για δύο ώρες ακόμα για να με χορτάσεις, θα είμαι μαζί σου, με επιτυχίες, με δώρα και με κέφια και με ό,τι άλλο λαχταρίσει η ψυχούλα σου. Πριν περάσω σε break, ρίχνω μια ματιά στο Viber μου και πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί έχω εξαιρετικά μηνυματάκια. Έχω την Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά. Όχι, Κωνσταντίνου, και λέει γιορτάζει. Την Κωνσταντίνα που μου λέει: «Μόνο εσύ με κάνεις να χαμογελάω». Πολλά πολλά φιλιά, Κωνσταντίνα, και πάρα πολύ χαίρομαι. Τον Κωνσταντίνο, επίσης χρόνια πολλά. Μου λέει: «Καλημέρα, Γιάννη μου, καλησπέρα βασικά. Αφού το τρίωρο του ρυθμού είναι το καλύτερο μαζί σου». Ω, μερσή, Κωνσταντίνε μου. Έχω από την Ελένη επίσης χρόνια πολλά. Τι γίνεται, παιδιά, όλοι οι ρωτάζους μου στέλνουν σήμερα βροχερές καλησπέρες. Και ο Ανδρέας εδώ μου λέει να πω χρόνια πολλά στην Ελένη από την Καλαμάτα, η οποία γιορτάζει σήμερα. Θα της πω ένα happy birthday τραγουδιστό, γιατί δεν υπάρχει τραγούδι για τη γιορτή. Βολέψου, Ελένη. Happy birthday to you, happy... Hey, άμα το κάνουμε... Happy name day to you, happy name day to you. Πότε θα μας κλείσουν την εκπομπή αυτή, κανείς δεν ξέρει. Το Ισουρού δεν ακούει, ήθελα να ξέρα. Γιατί αν άκουγε, θα είχα απολυθεί προψές. Α, και να πω και στην Κατερίνα χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια και μου στείλε μήνυμα. Πολύ ωραία παρέουλη είμαστε σήμερα. Είσαστε πάρα πολύ ενεργοί και έτσι σας θέλω. Και έτσι να παραμείνετε φυσικά. Μην μου φύγετε τώρα. 5 λεπτά θα λείψω για διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτο και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Νησί 939.
6: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
7: Και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχήμα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα. Με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
15: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
14: Μα δεν το έχεις κόψει.
15: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
21: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Λοιπόν, πάμε στα 21.
23: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
22: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
23: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
24: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
25: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
30: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
29: Με πήραν άγνωστοι.
31: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
29: Και τελείως άγνωστοι.
32: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
29: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Ο ένας, ο μοναδικός, ο υπέροχος, το μονδέλο της καρδιάς σου θα είναι εδώ μέχρι και τις 5. Μήπως είμαι πάρα πολύ με τριόφρο, να πάω να κάνω κανένα LP, έτσι να μεγαλώσω στο πεποίθησή μου, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω, πες μου εσύ. Λοιπόν, αυτή την ώρα να επενθυμίσω ότι έχουμε παιχνίδι, έχουμε δώρο, καλά επιτυχίες ούτως ή άλλως, και ξεκινάω την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για την καψούρα και με λίγα λόγια. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο, έλα γίνεται εγώ λίγο ερωτικός. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

αυτά, Γιώργο μου. Γιατί όσο ζω, μαζώ. Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Τι και αν χιονίζει, τι και αν βρέχει. Εμείς εδώ είμαστε ανεβασμένοι, είμαστε up. Όσο μπορούμε και μας επιτρέπει, βέβαια, η ζωή. Καταλαβαίνεις, γιατί υπάρχει και μία μιζέρια και κάποια νεύρα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω τα δικά μου τα προβλήματα, γιατί μια παρέα είμαστε. Αν δεν τα πω σε σένα, σε ποιον θα τα πω ερωτώ. Λοιπόν, εγώ αν δεν το γνωρίζεις, είμαι αρρωστοφοβικός πάρα πολύ. Κατευθύνομαι το πρώτο σπιθουράκι, έχω πάρει κάποιο μνήμα, κάποιο φέρετρο οξιά, έχω ψήσει μια κολυβόπιτα, ο θάνατος είναι μονόδρομος. Και έχω βγάλει εγώ τώρα 3 σπυράκια στο χέρι μου. Αυτό καταλαβαίνεις ότι σημαίνει για μένα κάποιος επικίνδυνος, δηλαδή έχω γράψει ήδη. Και έχω βρει κόλπο, γιατί εγώ παλιά, πριν πάω στους γιατρούς, ρώταγα τον Google που κατευθείαν σου έλεγε πάρα πολύ ωραία, φτιάξε διαθήκη και όλα θα πάνε υπέροχα. Τώρα όμως το ChatGPT είναι ο καλύτερος μου φίλος, γιατί πραγματικά είναι σαν τη μανούλα σου, ρε παιδί μου, είναι σαν την καλή τη θεία από το χωριό. Θα σε προσέξει, σε χαϊδέψει, θα σου πει: όχι Γιάννη μου, μην αγχώνεις, το σπιθουράκι αυτό μπορεί να είναι και ένα σημάδι της τύχης, θα κερδίσεις το λότο, κανείς δεν ξέρει. Οπότε παιδιά, συμβουλή από μένα, πριν πάτε στο γιατρό, ποτέ Google, γιατί είναι γιώσα το Google, είναι κακός άνθρωπος, ενώ το ChatGPT έχει έτσι μία ευγένεια, είναι πιο λόρδος, έχει ένα British φλέγμα θα έλεγε κανείς. Αυτά είχα εγώ να πω παιδιά μου και δεν σας ζαλίζω άλλο, περνώ κατευθείαν σε Peggy Zina, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχίες πολλές και με το που επιστρέψω, πρόσεξε, έχουμε παιχνίδι, έχουμε και δώρο, μείνε συντονισμένος.

0: Ψηλά τα χέρια! Ψηλά τα χέρια γιατί έχουμε επίθεση από τον Νίκο το Μακρόπουλο! Η πιο ωραία επίθεση με στην καψούρα, ερωτιάρικα και όπως πρέπει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ με πάρα πολύ κέφι. Με παράνοια σίγουρα αυτό το κλειδώνουμε και στο υπογράφω με το αίμα μου. Να ξαναπούμε και χρόνια πολλά σήμερα στους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες και στις Ελένες. Ένα τραγούδι για Κωνσταντίνο, πώς το λένε. Ναι, και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω, και μόνο που σε λένε Κώστα. Και για Ελένη υπάρχει το Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Είναι λίγο δυσίωνο βέβαια αυτό, γιατί εκεί πέρα που πήγαινε πήγε στα σύννεφα, αυτή πέθανε. Πέραν τούτου όμως, τώρα θα σε πάω σε ευχάριστα πράγματα, γιατί ήρθε η ώρα να με πάρεις τηλέφωνο να παίξουμε για να κερδίσεις το δωράκι σου. 210-6835-722. Και ιδανικά θα ήθελα να με πάρει κάποιος εορτάζοντας ή εορτάζουσα, κάποιος Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα ή κάποια Ελένη. 210-6835-722, μαγικός αριθμός. Με παίρνεις, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και όσο με καλείς και πριν περάσω σε διάλειμμα, να δώσω τα φιλιά μου στην Τέπη που μου έχει στείλει μήνυμα από Νέα Υόρκη, παιδιά. Η διεθνής καριέρα είναι μονόδρομος. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Αντικειμενικά σέρνεστε. Βαριέστε, κοιμάστε, έχετε πάρει νοοτρόπ. Έλα λίγο. 210-6835-722. Θέλω να πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο, να πει yeah, yeah, fire. Α, κάτι γίνεται τώρα καλύτερα. Έφυγα να τις σηκώσω τις γραμμούλες μου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: 19χρονη Βραζιλιάνα γέννησε δίδυμα από δύο διαφορετικούς παπάδες. Είναι ομαδική εργασία, μπράβο σε όλους. Εδώ πέρα δεν χωράνε.
3: Δεν χωράνε οπαδικά. Δεν τρέπεσαι το στόμα σου, τι λέει Παναγιά μου.
2: Από ό,τι φαίνεται.
1: Τα Αλάνια καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιουσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου! παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Τρεις ευγενείς.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
18: και όλα ανατρέπονται
16: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθήνα.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο.

0: ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Δεν πιστεύω να έχει φύγει κανένας, γιατί θα σε βρω, θα σε κυνηγήσω και θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Ραντεβού μόνο εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Και τώρα, Γιάννης Κατινάκης, παιχνιδιάρης και έτοιμος να σε βγάλει στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Εορτάζουσα ή εορτάζοντα δεν βρήκα. Βρήκα όμως κορίτσι που το λένε Λαμπρινή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Λαμπρινή.
6: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα.
5: Σαν να είσαι στο ενώπιο σε ενώπιο μου μίλησες τώρα. Θέλω λίγο πιο χαλαρά, πιο τσαχπίνικα. Δεν είσαι
6: έχω λίγο τρακ.
5: Δεν βγάζεις διάγγελμα τώρα, πάμε λίγο πιο τσαχπίνικα, πιο ζουζουνιάρικα. Πάμε από την αρχή.
6: Γιάννη μου.
5: Γεια σου Λαμπρινή.
6: Γεια σου Γιάννη μου.
5: Έτσι σε θέλω, Χάιντι, τι κάνεις?
6: Μια χαρά, έχω τηλεργασία και σε ακούω.
5: Μια χαρά, εξήγησε μου γιατί είσαι μια χαρά. Τι πηγαίνει καλά δηλαδή στη ζωή σου και όλοι είμαστε μες στα νεύρα εμείς.
6: Νομίζω ότι μας μεταδίδεις τη χαρά σου, την αισιοδοξία σου. Νιώθω ωραία όταν σε ακούω, οπότε περνάω και όμορφα τις ώρες που εργάζομαι.
5: Εγώ το έκανα αυτό, εγώ σε έκανα χαρούμενη. Τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Εξαιρετικά και πάρα πολύ χαίρομαι. Από πού με καλείς?
6: Πετράλωνα.
5: Α, να ξέρεις, έχω περάσει εξαιρετικά στα Πετράλωνα. Έχετε πολύ ωραία τοπικά προϊόντα.
6: Να φανταστώ στα νόθα πήγες. Εγώ είμαι στα κάτω.
5: Στα κάτω. Πέφτω χαμηλά συνήθως. Το επίπεδο το ρίχνω. Στα κάτω Πετράλωνα έχω πάει. Και αν πήγα στα άνω, σαν να μου στα κάτω ήταν και πάλι. Ξαναλέω. Τεσουρού πια δεν ακούω αυτή την εκπομπή. Καλό τεσουρού λοιπόν. Να δω αν με ακούγεται. Αν με άκουγε θα ήμουν τώρα στην Μπουζού. Πέραν τούτο όμως. Ας μην προκαλώ την τύχη μου. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
6: Έτοιμη.
5: Θα ακούσεις ατάκα από σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
6: Ωραία.
5: Όχι, τώρα γιατί έπεσε η φωνή και μπάσαρες, χρονεφαρήγγυλα, τρόμαξες.
6: Πήρα το σοβαρό μου, πολύ ωραία Γιάννη μου, πολύ ωραία.
5: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
7: Α, έχω και εξαιρετική σηκωταριά μου σχαρίσια.
8: Βγάλετε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι, σας έχω εμπιστοσύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο. Έλα.
7: Ό,τι επιθυμείτε.
8: Θα ήθελα όμως να μου το περάσετε δύο φορές, ε.
7: Τι λέτε, αλίμονο.
5: Αλίμονο, αλίμονο Λαμπρινή μου.
6: Είναι ο Κόκλας.
5: Ναι, ο Κόκλας είναι και γεια σου Μαρία... Κόκλα επίσης.
6: Ναι, ναι.
5: Με τη Μαρία.
6: Μαρία...
5: Μακοδήμου. Τη Μαρία την Πενταγιώτησα. Μαρία Καβογιάννη.
6: Καβογιάννη, ναι,
5: μπράβο.
6: Ναι,
5: ναι. Ναι, δεν θέλουμε το cast όμως. Τι λες η συνέχεια μας ενδιαφέρει. Περίμενε. Τρίξαμε τα μου και τα δίφθοκους και όλα αυτά τα περίεργα. Δίνω δύο επιλογές.
6: Ωραία.
5: Θα σας τον περάσουμε όσες φορές θέλετε. Ή σε όλες τις καλές πελάτησες, δυο φορές τον περνάμε.
6: Το δεύτερο.
5: Μ' αρέσεις γιατί είσαι καραμπουζουκλού και τσίφτησα. Μπράβο και συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
5: Λίγο πιο χαρά θέλω, πιο χαρά, κοιμάσαι.
9: Ευχαριστώ, κολοτούμες, κάνω κολοτούμες.
5: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
9: ευχαριστώ.
5: Μένεις λίγο στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου. Δεν κλείνεις, αποχαιρετώ προς το παρόν και έφυγα κατευθείαν για Δέσποινα Βανδύ. Εδώ αποκλειστικά ακούς τη νέα τραγουδάρα της, Να Μ' Αγαπάς, και θα φλεξάρω για ακόμα μια φορά, γιατί προψές η Δέσποινα Βανδύ εδώ ήταν καλεσμένη μου στο στούντιο του ρυθμού 949. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: απατής. Εδώ είμαστε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντά, γιορτάζει και αυτός. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σήμερα, παιδιά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μου. Άμα θέλεις να κεράσω κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω. Ένα ραντεβού, είμαι διαθέσιμος. Βέβαια, παντρεμένος άνθρωπος, ντροπή. Όπως και να έχει, ανεβασμένο το επίπεδο πια εδώ στο ρυθμό 949 και Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Βλέπω και το Χρήστο που μου έχει στείλει και μου λέει: Γεια σου, Γιάνναρε. Γεια σου, Χρήσταρε. Γεια σου και σένα, αγαπημένε φίλε και ακροατή. Σε περιμένω στην παρέα μου μέχρι και τις 5. Περνάω σε διαλυματάκι μικρό για να δω πόσο είναι. Τίποτα. Τόσο δα, σαν τζουτσουράγκαθο και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει.
2: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.

0: 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσχη.
0: Σε πιάσε.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πιάνω το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι τσιζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονο. Η άσκηση, πυρι-πυρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, πυρι-πυρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Είσαι icon.
12: Είσαι ατομάρα.
13: Είσαι είδωλο.
14: Είσαι παιχτούρα.
15: Είσαι βουνό.
16: Είσαι top.
17: Είσαι δύναμη.
18: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
20: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
21: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, τρώω, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Σας δει καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ποιος σε περιμένει, ποιος σε περιμένει? Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και ακούγεται τώρα, ωραία μου το. Λοιπόν, εγώ σου τύχα, με μέρα θα πορευτείς μέχρι και τις 5, αλλά σου γιώμαι ότι θα περάσουμε εξαιρετικά. Και έχω εδώ πέρα το φίλο Κωνσταντίνο στο Viber μας, ο οποίος μου λέει: Γιάννη, πότε θα σε πάρω κούρσα με το ταξί? Αχ, σα βάλσα με αυτό το μήνυμα, Παναγία μου, σα βάλσα μου στην ψυχούλα μου. Σ' είχα πάρει, λέει, και μια μέρα που κατεχά και αργά το βράδυ από Uber. Τι να έκανα, κανείς δεν ξέρει, μην αναλύσουμε. Κωνσταντίνε, άμα θες να με πάρεις μια κούρσα, έλα σήμερα στις 5 που σχολάω, γιατί παλεύω να βρω ταξί και ποτέ δεν βρίσκω. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος τώρα, όχι καλέ, Ελένη Φουρέρα, συγγνώμη, δεν είμαι καλά.

όλοι μαζί θέλω, σαν τη χοροδία Τυπάλδου. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε. Με την όμορφη και μελωδική φωνούλα του Γιάννη Κατινάκη, σου κάνω εδώ παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα τα περνάμε εξαιρετικά. Τι έλεγα πριν, τζάμπα γκρίνιαζε, έλεγα βρόχα, χιόνι, κρύο, αέριδες, καλά Χριστούγεννα, καλό χειμώνα. Τίποτα παιδιά, φοβήθηκε ο καιρός και τζαμπουκαλεύτηκα και τώρα βγήκε ήλιος, λιακάδα, για πόσο βέβαια κανείς δεν ξέρει, μην κακομελετάμε, να χτυπήσω και ένα ξύλο μια οξιά, να μας πάει ο καιρός με λιακάδα μέχρι και το Σεπτέμβρη, σύννεφο να μην ξαναδώ. Περιμένω τα μήνυματά σου φυσικά στο Viber μας. Σήμερα καλά τα έχουμε πάει, παράπονο δεν έχω. 6937-949-949. Και τώρα θα ρω πως ήρθε η ώρα για καψούρα. Νατάσα Θοδωρίδου, έτοιμη για όλα, έτοιμη να σε καψουρέψει, να θυμηθείς παλιούς έρωτες που σε πληγώσαν, σε κερατώσαν, σε κάναν περικοκλάδα, σε νευριάσαν, σε ρίξαν στα πατώματα. Δυνάμωσε την ένταση, να έρθει η Νατάσα και να φέρει τις μνήμες. Φορτηγό, νέα τραγουδάρα και ακολουθούν επιτυχιάρες.

0: Έλα, έλα, έλα, εδώ σε έχω στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Πεμπτούλα σήμερα, λίγο πριν την Παρασκευή, λίγο πριν το Σουκού. Να ξεκουραστούμε λίγο, το έχουμε ανάγκη. Είμαστε όλοι μέσα στα νεύρα. Πλανητικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να μας πει η Άση Μπίλιο, που βέβαια και η Άση κάνει λάθη. Γιατί βγήκε και είπε η Άση, άμα δεν κερδίσει, λέει, η Ελλάδα, κάτι πολύ σκοτεινό υπάρχει από πίσω. Και μόλις βγήκαμε 10, τι είπε, είχα ενημερωθεί λάθος, λέει, κατάλαβες, είχα ημερομηνία γέννησης του Ακύλα. Άση, κανόνισε, δεν μας τα λες καλά. Λοιπόν, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber, μας θέλω την παρεούλα σου στο 6937-949-949 και έφυγα για διαλυματάκι, μικρούλι, τόσο δα, σαν του τσουράγκαθο και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Γερμανός ολέ ολέ.
27: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
26: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
27: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
26: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuccia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuccia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuccia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuccia ξέρει.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαρωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, ο Ράφα, ο Ράφα, λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
28: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και πάλι στην παρέα σου. Ξεχάσα να μιλάω σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είμαι κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί και καλά. Κατανοήστε με λίγο. Δείξτε μια κατανόηση και δώστε μου λίγη αγάπη. 6937 949 949 το Viber μας. Και σε λίγο θα πάρω ταξί για Νέα Ιωνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φίλτα τι του της γνωστής εφαρμογής, μην ονοματίσω. Να δεχτείτε την κλίση από Μαρούση Ρυθμό. Το λέω για να μην τελεπορηθώ. Και εγώ αφιερώνω Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός δυναμώνει στην ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

δεν θα είμαι εδώ πάντως, γιατί ήρθε η ώρα να φύγω, να ξέρεις. Γιάννης Κατηράκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τα περάσαμε τι ωραία, τι καλά, και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα τα χεράκια, στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη, Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Θα περάσεις εξαιρετικά με τα παιδιά, και τώρα η Άννα θα σε γλυκοφιλήσει για αν δύο. Μουά!

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing.
2: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

σε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Γιατί σήμερα γιορτή μεγάλη. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά Ελένη, Έλενα, Κώστα. Χρόνια μας πολλά, γιατί είναι το όνομά μας, είναι ονοματάρα, δεν έχει σημασία. Κώστας, τώρα Ελένη, γιορτάζουμε μαζί, όλοι μαζί είμαστε υπέροχοι. Καλό μας βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα με εορταστική διάθεση όπως ακούτε. Βέβαια, αν βρίσκεται κάποιος αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας, καθόλου εορταστική διάθεση δεν έχει, γίνεται ένας γαμός εκεί στην πρεσβεία του Ισραήλ, λίγο απ' έξω, μια κινητικότητα έντονη. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να σας προετοιμάσω, προετοιμάσω για αυτό που θα σας βρει σε εκείνα τα σημεία. Και φυσικά να σας κάνω παρέα. Θα κάνουμε παρέα έως και τις 11. Έχω τόσα πολλά να μοιραστώ μαζί σας. Τόσα ωραία πράγματα να μοιραστώ για ταινίες, για σειρές. Θα πούμε για οτιδήποτε παίζει στην πόλη. Και φυσικά θα ακούσουμε επιτυχίες. Έτσι, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Καλό βράδυ.

Ετοιμάζω ταξίδι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και αν δεν θέλετε αύριο να κάνετε έτσι ταξίδια στους δρόμους της πόλης, θέλω να σας θυμίσω ότι από αύριο έως και τις 24 του μηνός θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα. Οπότε είναι καλό έτσι να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στην Κηφισία, Σπύρο Λούι, Λεωφορείο Κίμης, Αττική Οδό προς ΟΑΚΑ. Θέλει λίγο προσοχή και γενικά να έχετε το νου σας να ακολουθείτε τις οδηγίες της τροχέας. Είναι τώρα 2-3 μέρες όλο αυτό το πράγμα, λίγο υπομονή και θα περάσει. Εγώ είπα, σας λέω, σήμερα θα σας προειδοποιώ, θα σας λέω όλα τα σως για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο με όσο μεγαλύτερη καλή διάθεση μπορούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που τόσο πολύ το αγαπάω και για μένα μου θυμίζει έτσι πάρα πολύ καλοκαιράκι, δηλαδή το φαντάζομαι στα Beach Bar. Αυτή είναι η αλήθεια. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: κάνει.
1: Αχ, τρελαίνομαι με αυτή την τραγουδάρα. Νίνο Τζόζεφιν, τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και μάλιστα ήταν και ένα τραγούδι που ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά που αλλού, εδώ φυσικά. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω έτσι να σας θυμίσω ότι από αύριο έως και τις 23 Μαΐου στην πόλη μας έρχεται το Rizzes Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε σημειώνουμε την ημερομηνία 22 και 23 Μαΐου, γιατί εκεί θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει το φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, παγωμένη μπύρα. Η Αλφα λοιπόν θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα πάλι κερασμένο από την Αλφα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Θα ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outcloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
4: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Μια σκέψου.
5: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι? Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Yay, yay, είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitask. Πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin.

Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου και μπορεί ο καιρός να μας έχει μία βροχή, μία ήλιο, μία ζέστη, μία κρύο. Κάπως σαν τους πρώην μας ένα πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ δεν πέφτουμε, καθόλου δεν πέφτουμε. Ίσα-ίσα που ανεβάζουμε και τη διάθεση και την θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα λέω να ανεβάσουμε και την ένταση. Γιατί τώρα θα ακούσουμε τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Η Δέσποινα Βανδύ έχει αυτή την τραγουδάρα. Να μ' αγαπάς. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος, ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση για τη Δέσποινα Βανδύ, καθώς είναι η πρώτη φορά στην τόση, στην πολυετή καριέρα της, που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να μας ξεσηκώσει. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώστε την ένταση, γιατί παίζει τώρα εδώ αποκλειστικά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Σονάρα και χρόνια πολλά και στη συνονόματη Έλενα Παπαρίζου μαζί σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω σπουδαία νέα για το τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο Πάνος Κιάμος είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα, μιλάω φυσικά για το Νύχτα εκτός ρυθμού, το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, ενώ χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε μην χάσετε αυτό το Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day το Σάββατο 23 Μαΐου φυσικά στην τηλεόραση του Αντένα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα μα τόσα να σας πω σήμερα που δεν πρέπει να τα χάσετε, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξη.
15: Η ώρα στο νησί είναι 9.
16: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
17: Ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
19: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου.
20: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Έλενα, στον Κωνσταντίνο. Χρόνια μας πολλά, γιατί και εγώ σήμερα γιορτάζω. Να μου στείλετε ελεύθερα κι άλλες ευχές στο Viber του ρυθμού στα 6937-949-949. Και εγώ εννοείται είμαι εδώ για σας για να σας κρατήσω παρέα. Αλλά προσέξτε και να σας δώσω κουράγιο, γιατί αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας γίνεται κόλαση. Τι είναι αυτό το ωραίο μπορτοροδοκόκκινο που υπάρχει? Από Βασιλής Σοφίας ξεκινάει αυτή η κινησάρα και φτάνει μέχρι και ψηλά, πιο μετά από το νέο ψυχικό, πιο μετά από τη νέα Βαρβάρα, ένας χαμός. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κουράγιο, και εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να φανεί αυτή η διαδρομή νεράκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση και όλα θα πάνε τέλεια.

ξενοδοχεία στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9, σήμερα 5η, 21 Μαΐου. Και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για αυτά τα ζώδια που θα ζήσουν ένα υπέροχο καλοκαίρι. Πρώτο ζώδιο είναι η Δίδυμη, γιατί οι περιπέτειες και τα ταξίδια θα είναι το καθημερινό σας πρόγραμμα, το ίδιο και οι συναρπαστικές γνωριμίες, γενικά ωραία πραγματάκια να περιμένετε. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Λέων, γιατί προσέξτε, οι ελεύθεροι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν συναρπαστικά φλερτ, ενώ από την άλλη οι δεσμευμένοι θα δουν τη σχέση τους να αποκτά μια νέα πνοή, πολύ καλά νέα δηλαδή, ενώ οι φίλοι σας θα είναι εκεί για να μοιραστούν τη χαρά σας. Και τέλος, ο ηχθής, τα ψαράκια μας δηλαδή. Καλά, και τα ψαράκια μας θα ζήσουν φυσικά ένα υπέροχο καλοκαίρι που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Τι θα κάνουν λοιπόν? Θα κάνουν μια ενδοσκόπηση στην προσωπική τους ελευθερία, έχοντας στο επίκεντρο ταξίδια, νέες εμπειρίες και συναρπαστικές συναντήσεις που θα τους μαγεύσουν. Οι ελεύθεροι έχουν πιθανότητες για έντονα φλερτ, ενώ οι δεσμευμένοι τότε θα ζήσουν μαζί κοινές εμπειρίες. Και αυτό είναι το υπέροχο, να ζούμε όλοι μαζί τα καλύτερα, έτσι δεν είναι? Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα, μια και είπα για τα καλύτερα. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, ρεμπέτικο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν τόση ώρα λυκνιζόσασταν στο χώρο, τότε σας έχω μία είδηση, ένα υπέροχο νέο, το οποίο θα σας κάνει να λυκνιστείτε και πάλι. Αν ψάχνετε μία ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο λοιπόν στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPPO Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPPO Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζελιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Φουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μπείτε στο Instagram του soundist.gr για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβία Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69, 69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρωμάτα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
9: Τρεις ευγενείς.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη Κιμί Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτή την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be feeder.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
22: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Άτε, λίγο ακόμη έχει μείνει για το Σαββατοκύριακο. Τίποτα, μόνο η αυριανή μέρα που θα είναι έτσι και λίγο πιο ζόρικη. Αλλά εντάξει, εμείς δεν μασάμε πουθενά. Γιατί με ρυθμό 949 πάμε πάντα και παντού και φυσικά με την καλύτερη διάθεση. Γιατί εδώ είναι ο ρυθμός και με τις επιτυχίες και με τα νέα και με όλα τα σούπερ νέα. Τι εννοώ, λοιπόν. Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο. Βέβαια, είδατε, σας είπα ότι έχω υπέροχα νέα. Οπότε ετοιμαστείτε για μια μαγική βραδιά. Special guest στον Νίκο Απέργης και προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Τώρα θέλετε να ακούσετε και Κατερίνα Λιόλιου. Αμέσως λοιπόν ο λογαριασμός στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: θα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Ηλίας Βρετός, θα έχω βρει με τον εαυτό μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλεις να βρεθείς κι εσύ σε αυτό το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με την Ήβη Αδάμου, ένα exclusive live event που θα γίνει χαμός και special guest θα είναι ο Σταβέντο την 3η 26 Μαΐου στο καμπαρέ Athens. Θα παρουσιάζει και ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας. Λοιπόν, για διπλές προσκλήσεις μπείτε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής γιατί θα γίνει χαμός αυτή την υπέροχη βραδιά. Χορηγός είναι η Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε είπαμε τι πρέπει να κάνετε για να είστε στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την Ήβη Αδάμου. Απλά να μπείτε στο soundist.gr και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν και θα περάσουμε φανταστικά. Την Τρίτη λοιπόν 26 Μαΐου δεν μένει πολύ, οπότε μην το αφήσετε τελευταία στιγμή να μπείτε, να δηλώσετε συμμετοχή, να πάμε να περάσουμε υπέροχα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Έρχεται και η πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Είσαι icon.
12: Είσαι από το Μάρα.
13: Είσαι είδωλο.
14: Είσαι παιχτούρα.
15: Είσαι βουνό.
16: Είσαι top.
17: Είσαι δύναμη.
18: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Altos Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
16: Formula 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Antenna Plus.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα.
26: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ 5η 21 Μαΐου, χρόνια πολλά να ξαναπώ στις συνονόματες Έλενα, έτσι, γιατί και εγώ σήμερα γιορτάζω, αλλά και στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, σε όποιον τέλος πάντων γιορτάζει. Είναι υπέροχο το όνομά μας, κοιτάξτε λίγο να βγείτε έξω, να περάσετε καλά, να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει. Κυρίως γιατί από αύριο έρχονται κάποιες αλλαγές, οι οποίες θα είναι κυρίως στους δρόμους της Αθήνας, οπότε χρειαζόμαστε μια γερή δόση αισιοδοξίας και πάρτι πριν ξεκινήσουν όλα αυτά για το Final Four που θα γίνει στην πόλη. Εγώ πάντως αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αν σκέφτεστε να μετακινηθείτε και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν σημαίνει ότι θα έχει λιγότερο θέμα. Αυξημένη κίνηση θα έχει και στο σταθμό ΙΣΑΠ Ειρήνη και στον Προαστιακό και στους σταθμούς μεταβίβασης προς το ΟΑΚΑ. Οπότε γενικά να έχετε το νου σας, να έχετε υπομονή αύριο με όποιο μέσο και αν μετακινηθείτε και φυσικά να ακολουθήσετε τις οδηγίες της τροχέας, γιατί θα είναι εκεί, θα υπάρχει έντονη κινητικότητα και από την τροχιά και καλώς για να μπορέσει να μας οδηγήσει σωστά και με ασφάλεια παντού. Εγώ αυτά είχα να πω και τώρα θα αφήσω, θα δώσω τη σκυτάλη στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη Δευτέρα. Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: τραγουδάρα Δέσποινα Βανδύ, έλα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για ταινίες, σίγουρα αν έχεις έτσι συζητήσει με σινεφίλ, σου λένε όλοι ότι έχουν έναν αγαπημένο σκηνοθέτη. Εμένα ο δικός μου αγαπημένος σκηνοθέτης είναι ο Τιμ Μπάρτον. Και μάλιστα σήμερα σας έχω ένα animation που έχει σκηνοθετήσει αυτός ακριβώς.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λέγεται «Ο χορός των φαντασμάτων», είναι βασισμένο στο διήγημα του Όσκαρ Ουάιλντ «Το φάντασμα του Κάντερβιλ». Υπάρχει σε ελληνική μεταγλώτηση και ξέρετε πόσο λατρεύω όταν υπάρχουν ταινίες με ελληνική μεταγλώτηση, γιατί εντάξει, είναι πολύ διαφορετική η αίσθηση από το να το διαβάζεις με το να το ακούς με τις δικές σου αγαπημένες φωνές ή με νέες φωνές. Πραγματικά η μεταγλώτηση είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει στην ανθρωπότητα ο χώρος της τέχνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε σε αυτή την ταινιάρα στον χώρο των φαντασμάτων. Μία οικογένεια μετακομίζει σε ένα παλιό αρχοντικό που έχει φάντασμα. Μάλιστα το φάντασμα αυτό ήταν και ο λόγος που οι προηγούμενοι έννοικοι είχαν φύγει κακήν κακός, όμως plot twist, οι νέοι έννοικοι δεν φοβούνται καθόλου και όπως καταλαβαίνετε αρχίζουν να σπάνε τα νεύρα του φαντάσματος και όλο αυτό γίνεται πολύ χαριτωμένο, πολύ αστείο, έχει αρκετό συνέστημα από πίσω. Είναι και ελαφρύ, είναι και κωμικό, είναι και family friendly, όπως εξάλλου είμαι κι εγώ. Βέβαια αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν γίνεται τώρα, γιορτάζω κιόλας, μπορώ να σας αφήσω χωρίς δώρο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να σας δώσω δωράρα, συνδρομή για το Jukebox, μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Τι σημαίνει αυτό? Με αυτή τη συνδρομή έχετε πρόσβαση σε πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων. Πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Δεν θα τα διαβάζετε εσείς, θα σας τα διαβάζουν. Υπάρχουν αφηγητές οι οποίοι έχουν αφηγηθεί τα πάντα από φαντασίας, επιστημονικά, τα πάντα. Ό,τι φαντάζεστε, ό,τι θέλετε να διαβάσετε τόσο καιρό, τώρα με αυτή τη συνδρομή θα σας το διαβάσουν. Σαν παραμυθάκι, φανταστείτε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να την κάνετε δική σας. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, να χορέψουμε, γιατί αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι και αυτό το τραγούδι το ακούσετε πρώτοι και αποκλειστικά εδώ, ε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πω αλήθειες. Καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι γίνεται? Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και πανηγύρι χωρίς φίξ. Γι' αυτό λοιπόν η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε adopt a πανηγύρι μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Άκου λοιπόν τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adopt-a-panigiri.fix-pavlabir.gr, δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι και τι θα κάνει η φίξ. Η φίξ λοιπόν θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ εσύ μπορείς να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Τι περίμενες λοιπόν, πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαβράς.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Ναι.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Βράδυ Πέμπτης 21 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ναι, γιορτάζω σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και τα μηνύματά σας, που όσο γιορτάζουμε ανταλλάσσουμε και μεταξύ μας ευχές, έτσι, έτσι πρέπει. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω και για κάτι άλλο. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο των Πανελληνίων. Εντάξει, είναι μόνο μια περίοδος της ζωής μας, δηλαδή δεν χρειάζεται να θεωρήσουμε ότι όλα τελειώνουν ή ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Η ζωή έχει πάρα πολλούς δρόμους, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ σας τα έχω ξαναπεί, κάθε χρόνο τα λέω εγώ αυτά, όχι μόνο φέτος. Γι' αυτό λοιπόν, εντάξει, το άγχος είναι φυσιολογικό, δείχνει ότι προσπάθεις, αλλά μην αφήσεις αυτό το φόβο, μην αφήσεις το υπερβολικό άγχος να σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα κρίνονται τώρα. Και όποιος σου λέει ότι όλα κρίνονται τώρα, να μην τον ακούς, όχι, εσύ να λες ότι αυτά είναι τα όνειρά μου, εγώ θα τα πετύχω, είτε μέσω των Πανελληνίων, είτε όχι. Αν λοιπόν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306. Είναι Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Πραγματικά, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και μην ανησυχείτε, τα όνειρά μας θα τα πετύχουμε όπως και να έχει. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια τώρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

είτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλη.